0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά, θηλυκά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα.
2: Τραγανό.
1: Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά.
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα
1: σε iOS και Android.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Shock FM 104,8.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μοναξιά.

0: Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύντομο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την μπύρα, λέει ο ένας: αύριο, φίλε, αύριο, φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου, μωρέ, μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: εσείς.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
0: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
0: 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Αλαντίν είχε ένα ξάδερφο που του γιατρεύε τις πληγές.
2: Yeah.
1: Για να σας δω, πώς θα το βρει κανείς.
2: Πώς τον λέγανε?
3: Δεν κατάλαβα.
4: Το ξάδερφο του Αλαντίν που γιατρεύει τις πληγές. Πώς τον λέγανε?
3: Α, ξέρω εγώ.
4: Πενταντίν.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Μάτια

0: ζωή μου.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό.
1: Είστε έτοιμοι?

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το 67% σε παγκόσμια έρευνα σε ανθρώπους που ρωτήθηκαν ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να κάνει σεξ κανείς μέσα στο σπίτι, είπε ότι είναι αυτό το σημείο. Σήμερα ψάχνουμε αυτό το μέρος που είναι το χειρότερο για να κάνει σεξ μέσα στο σπίτι.
2: Καλημέρα, παιδιά, το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%.
3: Και εγώ είμαι φίλος.
2: Το κοτέτσι.
3: Το κοτέτσι.
4: Στον ερωχήτη της κουζίνας.
1: Πώς θα κάνεις σεξ στον ερωχήτη της κουζίνας?
3: Εύκολα.
1: Πώς, θα έχει τρύπα μέσα?
3: Όχι ρε χάζι, δεν βάζεις τον κόλο σου εκεί.
1: Α.
3: Σκέψου ότι πλένεις τα πιάτα και έρχεται ο άλλος από πίσω και μπαπ.
1: Κι όλο κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτσε κάτω, θα μας κλείσουνε. Λοιπόν,
3: και μπαπ.
5: Επάνω στο πλυντήριο την ώρα που στείλεις τις 1200 στροφές, γιατί δεν μπορείς να βρεις τρύπα με τίποτα.
1: 1200 στροφές δεν βάζει κανένα στο πλυντήριο, ρε Θοδωρή.
6: Είναι στην καρέκλα της κουζίνας.
3: Μια ερώτηση, στην καρέκλα κάθεσαι εσύ ή εκείνος?
6: Εγώ.
3: Εσύ και αυτός τι κάνει?
1: Γιώργο! Κατερίνα, μην απαντήσεις. Oh no no no. Κατερίνα, μπαμπά.
3: Κάτσε, μπορεί να μάθουμε καμιά στάση.
1: Έχασες Κατερίνα, bye.
5: Το καλόριφερ όταν τι?
1: Αυτά
3: τα μυστήρια
1: κάνει.
7: Πιο άβολο μέρος να κάνει σεξ πίσω πατάρι.
1: Πολύ σκόνη το πατάρι. Ακριβώς. Έχω και αλλεργίες, ρε παιδί μου, Θόδωρα.
3: Όταν φτερνίζεσαι, δίνεις όθηση στον πίσω.
1: Σε παρακαλώ. Δεν θα ξαναπαίξω με το θήριο, ειλικρινά.
8: Ναι, παιδιά, μας έχετε πρέξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη Μαρία. Πρέπει να την κερδίσουμε.
3: Μάλλον πρέπει να κάνει σεξ. Να γλυκάνω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Βάλε τώρα.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
0: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
0: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
0: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
0: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Μαρία.
1: Το νούμερο 1 πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Πέρτας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.

0: Σχέση έχεις?
1: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
1: Και Ελένη.
0: Ναι. Ποια καλέ? Καλέ, γιατί μιλάει σε χαζό?
1: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
0: Όχι.
2: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
1: Ναι, αλλά και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
3: Ποιος είναι?
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
4: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
3: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
5: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
5: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
1: Το κάνει αυτό.
5: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
1: Μάξε όλη γειτονιά.
5: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι που κάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου. Και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
1: Και 104,8 ευρώ μετρητά είναι την κάσα.
0: Γιώργος και Μαρία. Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
2: Η μουσική.

0: της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που θα ακούσει, παιδιά. Σοκ FM Morning Show.
1: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο.

0: παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Άντε, παιδιά, τον φάγαμε του Ιουνίου, τον φάγαμε.
1: Πώς τον φάγαμε, καλέ, έχουμε ακόμα άλλες 15 μέρες.
0: Ξέρεις πώς περνάνε οι 15 μέρες αυτές?
1: Όχι.
0: Όπως οι προηγούμενες. Λοιπόν.
1: Δεν θεωρώ ότι ο Ιούνιος έχει φύγει γρήγορα πάντως.
0: Ήρθε 15 τα μέσα Ιούνιου χωρίς να πάρουμε χαμπάρι.
1: Το έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά πώς έχει φτάσει
0: μέχρι εδώ. Γιατί τι έγινε, γιατί το έχεις καταλάβει?
1: Πάει ένας κανονικός Ιούνιος.
0: Α, εγώ νομίζω ότι κύλησε πιο γρήγορα από Μάιο και τα λοιπά και τις προηγούμενες μήνες. Μου φάνηκε πολύ πιο γρήγορος.
1: Α, γιατί, τι κάνεις? Μάλλον κάτι κάνεις καλύτερα από ό,τι έκανες τις προηγούμενες μήνες.
0: Κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Απλά μου φαίνεται ότι λόγω της ζέστης και αρχίζουν οι πλατείες, επειδή τα σχολεία υπολειτουργούν, τελειώνουν και σήμερα, παίρνουν βαθμούς.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, από πλατεία σε πλατεία, από κανάρα σε κανάρα, δουλειά δεν γίνεται, δεν είναι νυχτιάτικα.
1: Τι κάνεις, ρε Γιώργο, πώς πέρασε Σαββατοκύριακο?
0: Πολύ ωραία.
1: Τι έκανες?
0: Πήγα από πλατεία σε πλατεία, τι λέμε τόση ώρα.
1: Ζεστάθηκες δηλαδή, είναι υποθέσεις.
0: Εντάξει, τι κάνουμε.
1: Το Σάββατο βέβαια έβρεχε. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να βγει κατά έξω.
0: Νομίζω κανείς δεν βγήκε το Σάββατο.
1: Πολύ ωραία.
0: Με τέτοιο καιρό.
1: Τέλειος ήταν ο καιρός.
0: Μόνο εσένα αρέσει να βρέχει.
1: Τι λες καλέ, αφού μιλούσα με τις φίλες μου και λέγαμε στη Θεσσαλονίκη επίσης έχει τσουρτσούρ. Και λέγαμε τι ωραία που είναι να καθόμαστε και ήπιαμε ιντερνετικό καφέ. Ήταν τέλεια.
0: Μάλιστα. Εσείς σας άρεσε που έβρεχε το Σάββατο και δεν κάνατε τίποτα? Ή είστε σαν τη Μαρία που γουστάρατε, ρε παιδί μου, τη βροχή? Εντάξει, δεν είναι κακό να βρέχει, αλλά ακόμα δεν έχουμε μπει στα καλά του καλοκαιριού για να ξεκινήσουν οι βροχές.
1: Θα το νιώσει σήμερα που θα έχει τόσο πολύ ζέστη, ρε παιδιά, τόσο ζέστη.
0: Ακόμα ένα Ιούνι σαν τσόλους τους άλλους.
1: Ναι.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι, ρε, εννοώ ότι καθημερινές ζέστη, Σαββατοκύριακο ψύχρα. Αυτό εννοώ. Ότι μας χαλάει το Σαββατοκύριακο, ενώ μας πείζει την καθημερινή. Αυτό.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ζωή.
0: Το πήγες στο κορμί σου, το βούτυξες σε κάποια θάλασσα.
1: Πότε καλέ να πάω να το βουτήξω?
0: Κυριακή.
1: Ω, Κυριακή δεν μπορούσαμε.
0: Γιατί?
1: Είχαμε πράγματα που κάναμε στο σπίτι.
0: Α, τι φτιάχνατε, μπρίζες και τέτοια, κάνατε δουλειές
1: σπιτιού? Πολύ σίδερο. Σιδέρωνε όλη την Κυριακή. Τι να κάνω, που κάμισα και τα λοιπά.
0: Να σου φέρω και τα δικά μου.
1: Στα σιδέρωσα, τα άφησα έξω από την πόρτα σου.
0: Εσύ τα έχεις τα ρούχα μου. Του είπα φέρτα έτσι σιγά, δύο ρούχα είχες.
1: Όχι, δύο που κάμισα έτσι ωραία. Έπρεπε να στα πλύνω, να στα σιδερώσω. Τζιτζί τα έφερα.
0: Τι τζιτζί, ήταν έτσι στραβοπατσαρισμένα πάνω στην πόρτα ήταν.
1: Ο αδερφός.
0: Πάλι τσαλακωμένα ήταν.
1: Ο αδερφός σου.
0: Τι έκανε?
1: Τα έδωσα να τα φέρει.
0: Δεν τα δίνεις σε άνθρωπο ο οποίος είναι ατσουμπάλος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, τα νεάκια, παιδιά, τι έγινε το Σαββατοκύριακο που έτσι ίσως θα θέλατε να το συζητήσουμε. Πρωταθλητής της Ελλάδας, λοιπόν, και στο μπάσκετ και Ολυμπιακός. Μετά το Ευρωπαϊκό 20 και το πρωτάθλητο κύπελλο Ελλάδας. Μπράβο στα παιδιά.
0: Άντε, μπράβο. Βάλτε το εκεί στην κορνίζα με όλα τα υπόλοιπα.
1: Έλα καλέ τώρα.
0: Τι κακό είπα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είπα κάτι κακό.
1: Ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Είδες κανένα ματσάκι?
0: Όχι, ρε, ούτε ένα.
1: Πω, παιδιά, εμένα πόσο με εκνευρίζει αυτό το πράγμα που παίζει 2 η ώρα το βράδυ το τελευταίο παιχνίδι. Παίζει τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 4 ένα φως αυτό το ενοχλητικό που αλλάζει συνέχεια και ακούς από μακριά τον εκφωνητή να λέει μπαλαγκόλ!
0: Μπαλαγκόλ, λέει μπαλαγκόλ. Μπαλαγκόλ, μπαλαγκόλ, έλα πάμε. Κατεβάζει ο μπαλαγκόλ, μπαλαγκόλ, μπαλαγκόλ.
1: Και τι να τον πω τον άλλον, μην βλέπει τηλεόραση.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Εγώ δεν βλέπω του κανονικού αγώνε, θα κάτσω νυχτιάτικα να βλέπω του άλλου.
1: Και βλέπει το Μουντιάλ. Τέλος πάντων, ποιο άλλο από εσά ξεμένει έτσι.
0: Νυχτιάτικα και βλέπει Μουντιάλ.
1: Νυχτιάτικα, χαράματα και βλέπει το Μουντιάλ. Δηλαδή δεν έχετε να πάτε την επόμενη μέρα στη δουλειά. Με ενοχλεί.
0: Τι σε ενοχλεί?
1: Με ενοχλεί τηλεόραση.
0: Και πήγε σε άλλο δωμάτιο.
1: Εγώ θα πάω σε άλλο δωμάτιο, στο υπνοδωμάτιο βλέπουμε. Να κατέβει εκείνο στο σαλόνι.
0: Αλλά ξέρω εγώ πώς το βάζετε ο καθένας. Ξέρω εγώ πώς το κρίνετε.
1: Να, τέλος πάντων. Να πέντε πώς θα είμαστε χώρια. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα μηνύματα στο Viber. Δεν κακό καλοκαίρι και με ζέστες και όλες να απομονώνετε τα δωμάτια. Να έχετε και δροσιά.
1: Το air condition το καλό στο υπνοδωμάτιο. Δεν γίνεται να χωρίζουμε τα τσανάκια μας.
0: Φτιάχτε ένα καλό και σε ένα άλλο δωμάτιο. Το πρωτάθλημα ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Σεκέρης Ολυμπιακός, όχι το κύπελλο Ελλάδος.
1: Ναι, τι είπα, πρωτάθλημα, ναι.
0: Αυτό. Εντάξει, σε καλή μέρια και αυτό. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε μια ερώτηση πρωινή-πρωινή. Αν προτιμάτε βροχή ή αν προτιμάτε ζέστη. Αν προτιμάτε που έβρεχε Σαββατοκύριακο και κάτσατε σπίτι, ή θα προτιμούσατε να έχει ηλιοφάνεια και να κόβετε βόλτα σε μια παραλία.
1: Δεν το λέει σωστά. Τι θα διαλέξει καλέ ο κόσμος τώρα που το ζητάς το Σαββατοκύριακο? Προφανώς θα ζητήσει.
0: Άμα δεν έβρεχε ο κόσμος θα πήγαινε για μπάνιο.
1: Εντάξει.
0: Άρα τι να ζητήσω εγώ? Προτιμάς να βρέχει ή να μην βρέχει?
1: Ας πάει σήμερα.
0: Προτιμάς να βρέχει ή να έχει καλοκαιράκι? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
2: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου.
1: Βρέχει, βρέχει και χιονίζει και τα μαρμάρα ποτίζει.
0: Για Δευτέρα που σου βάζω βροχή.
2: Ο ποντίκος χορεύει.
0: Ναι. Το ξέρεις αυτό το πάντα, το πρώτη φορά το άκουσα, παιδιά.
2: Πώς καλά!
0: Είναι για τις νέες γενιές, δεν το ξέρω εγώ. Αλλά παιδιά, δεν ξέρω αν σε τύχε σας ή το γνωρίζετε το λόγο, επειδή το είχα μια συζήτηση Σαββατοκύριακο. Γιατί το δημοτικό αποχαιρετάει την έκτη την Παρασκευή, το δημοτικό αποχαιρέτησε την έκτη τάξη που πάει στο γυμνάσιο. Και βρεθήκαν σε ένα σημείο για να αποχαιρετήσουν όλα τα παιδιά, τα εκτάκια που θα πάνε πρώτη γυμνασίου.
2: Σε ένα σημείο τι εννοείς?
0: Δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος
2: στο
0: βρεθήκαν.
2: Σχολείο.
0: Όχι στο σχολείο.
2: Όχι στο σχολείο.
0: Δεν βρεθήκαν στο σχολείο.
2: Σε κάποια διασταύρωση.
0: Ναι, μωρέ, στον δρόμο. Όχι, μωρέ, δεν θυμάμαι
2: αντίο.
0: Τώρα το σημείο. Και αποχαιρετιστήκανε.
2: Δεν το κάναμε εμείς αυτό όταν ήμασταν.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Όχι.
0: Αν το κάνατε, δύο, γιατί το κάνουνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Έχω μια απορία.
2: Μήπως για να αισθανθούν τα πεμπτάκια πώς θα είναι εκτάκια του χρόνου.
0: Ή τα μισά λίγο που κλαίγανε που χάναν τους φίλους τους, λες και δεν τους ξαναδούν ποτέ.
2: Α, αυτό το κάνω. Όχι, κλαίγαμε κι εμείς, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι εγώ να έχει αποχαιρέτησα κανένα.
2: Σαν εκτάκι πήγαμε και γράψαμε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον δάσκαλό μας: δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ, κύριε Διονύση. Και εκείνος μας έβαλε τιμωρία, μας έφερε Σάββατο να καθαρίσουμε τον πίνακα.
0: Πανέξυπνα.
2: Παιδιά, δηλαδή πραγματικά αυτός ο δάσκαλος, φιλιά πολλά. Δεν υπήρχε χρονιά Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού και λίγο Έκτη που δεν μπήκε μέσα στο τμήμα και να μας είπε: είστε ζουλού, κανίβαλοι και μάω, δεν σας συμπαθώ καθόλου. Δηλαδή πραγματικά, κύριε Διονύση, εντάξει, τι να πω τώρα, μεγάλωσε ο κύριος Διονύσης, αλλά θα σας θυμόμαστε για πάντα. Ακόμα μαζευόμαστε τις μαθητές μου.
0: Το λύσαν, έχει πεθάνει. Θα σας θυμόμαστε για πάντα. Να είστε καλά.
2: Αυτό το πράγμα νομίζω θα μείνει για πάντα. Το είστε ζουλού, κανίβαλοι και μάω δεν υπήρχε. Μέρα που δεν μπήκε στο τμήμα και δεν είπε τι είναι εξής.
0: Αυτό στις καλόγριες που πήγαινε.
2: Όχι, αυτό στο δημόσιο.
0: Γιατί
2: αυτό μετά άλλαξε και πήγα στις καλόγριες.
0: Έτσι από περιέργεια. Ναι, ζουλού.
2: Μετά δεν μας φωνάζαν στο ιδιωτικό ζουλού, κανίβαλοι και μάω.
0: Καλά, εκεί πληρώνω.
2: Μετά ήμουν πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Εκεί σου
2: ζαλάει. Πάντως στο ιδιωτικό που πήγαινα εγώ.
0: Καλά,
2: ίσως επειδή είχαμε.
0: Είστε κανίβαλοι ζουλού και μαω.
2: Υπήρχαν κάτι παιδιά, καλά, διαμαντάκια.
0: Ωραία.
2: Εσύ είχες πάρει ποτέ αποβολή, όχι να κάνεις κοπάνα και να πάρεις τη απουσία.
0: Ναι, συνέχεια στο γυμνάσιο με βγάζαν έξω πολλές φορές.
2: Αποβολή, ρε παιδί μου, ημερήσια αποβολή.
0: Ναι, έχω πάρει. Γιατί? Έχω πάρει. Κάποια βλακεία θα
2: πάντα κάνει. Πάντα αναρωτιόμουν, πώς είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος ημερήσια αποβολή το παιδί που δεν έχει βγει καν ποτέ.
0: Φύγε, μου λέγανε και έλα αύριο πάλι με
2: τη μαμά σου.
0: Με τον κηδεμόνα σου.
2: Και τον πήγαινες.
0: Πήγαινα σπίτι και έλεγα έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι, ξέρω λέω. Δεν έβρισκα ένα λόγο λέω που με έβγαλε. Αλλά προφανώς δεν με συμπαθεί.
2: Το γνωστό σε όλους.
0: Ναι, δεν με συμπαθεί.
2: Έκανες καμιά ποτέ σκανταλιά, ρε παιδί μου, να πεις πω από εκεί το βλαμμένο.
0: Και τι έτρωγα αποβολή, είχα φάει αποβολή. Και δεν έτρωγα πολλές φορές. Με βγάζανε συνήθως έξω από την ώρα του μαθήματος.
2: Ναι.
0: Αλλά αποβολή, φύγει και έλα σε δύο μέρες, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Άντε μια φορά να έχει συμβεί.
2: Τι έκανες, θυμάσαι.
0: Που γέλο ίσως.
2: Α,
0: να ήταν τέτοιοι μήνες, αρχές καλοκαιριού. Τι να κάνω, μα να βάλω δυναμητάκια στους καθηγητές και τέτοια.
2: Πολλές ιδέες έχω και από το δικό μου το τμήμα που βγαίνανε και παίρνανε αποβολή κάποια παιδιά.
0: Δεν έφτανα να θέλω να κάνω κακό σε έναν δάσκαλο. Ναι. Κόλλες είχαμε βάλει στις καρέκλες, πινέζες.
2: Καθόλου κακό σε κανέναν δάσκαλο. Πινέζες!
0: Ναι.
2: Πας καλά, καλέ, πινέζες πού?
0: Στον ποπό.
2: Χριστέ.
0: Λοιπόν, αλλά δεν λέγαμε ότι α, εγώ το έκανα. Πείτε, αλλιώς θα φάει όλη την τάξη αποβολή. Σιγά μην δώσει όλη την τάξη αποβολή. Το κάνανε όλη του Μπεκία, βαβά και.
2: Εγώ αν μου το λέγανε αυτό, θα το έλεγα πάντως.
0: Ναι, ο
2: Γιάννη. Θα το έλεγα γιατί θα φοβόμουν να μην πάρω αποβολή και τι θα έλεγα στη μαμά μου.
0: Για πες, τι θα έλεγε στη μαμά σου.
2: Ο κύριος Γεωργάκης το έκανε.
0: Μάλλον δεν φταίω εγώ. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
2: Ο μικρός ο Γιώργος ο Καρτελιάς, πάρει τη μαμά του τηλέφωνο.
0: Ρε, έδινε στα παιδάκια.
2: Όχι, αλλά θα μπορούσα να το δώσω.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, θα μπορούσε. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο που λέει: παιδιά, εγώ προτιμάω ζέστη. Καλημέρα, εγώ θέλω ζέστη και ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα και στον Λάρι. Που οι περισσότεροι από ό,τι φαίνεται προτιμάνε ζέστη και όχι να ξεκινάνε τα μπουρίνια και το ελνίνιο, το φαινόμενο που θα έχουμε όλο το καλοκαίρι με βροχές και μουσώνες και τα σχετικά και τα μπουρίνια.
2: Έτσι θα μας πάει όλο το καλοκαίρι. Έτσι θα μας πάει όλο το καλοκαίρι.
0: Από ό,τι λέει από Τετάρτη πάλι βροχές. Τώρα που έριξε μια ματιά γρήγορα στον καιρό, θα τα πούμε κατά τις 8 η ώρα ότι Τετάρτη πάλι δίνει κάτι βροχούλες, κάτι καταιγιδούλες, κάτι τέτοια μυστήρια πράγματα. Οπότε ελπίζουμε να τα αποφύγουμε και να μην έχουμε τίποτα, να έχουμε μια πολύ ωραία εβδομάδα.
2: Ναι, πες.
0: Αν και εμείς την εβδομάδα δεν μας πειράζει να ρίξει ένα μπουρινάκι, μην μας καλέσει Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, έτσι. Όχι, το δέχομαι κι εγώ. Θέλω 1-2 φορές την εβδομάδα να βρέχει και το Σαββατοκύριακο είναι καλά. Δεν έχω πρόβλημα. Ρε παιδί μου, διψάει το έδαφος γενερό.
0: Το χειμώνα. Άκου λίγο. Αφού σου αρέσει ο χειμώνας.
2: Ναι.
0: Όταν έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Κάντο λίγο αβαβά γιατί σε εγκαντέμω. Δεύτερον, γιατί δεν μετακομίζεις κάπου που έχει κρύο.
2: Δεν είναι καιρός για έξοδα, μάνα μου. Δεν έχουμε.
0: Λέει η Μαρία που Τετάρτη θα φύγει. Καλημέρα. Θα τα μάθετε σε λίγο.
2: Γιώργο!

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Good morning.
7: Good morning.
8: Good morning, everyone.
9: Wake up.
5: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αγγλίας.

0: εμείς τα βρήκαμε. Και εμείς τα βρήκαμε στον Αλυμπινίσης. Γιατί νομίζω σήμερα η μέρα, επειδή είναι Δευτέρα, τσακαρό Δευτέρα, θέλουμε διπλό καφέ. Θέλουμε, ένας δεν φτάνει, ρουφιέται πολύ γρήγορα. 22-2-10-60-4-36, παραγγέλνεις και εσύ το δικό σου πρωινό ή κάνεις μια στάση φαρμακίδου 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Παίρνεις το ωραίο σου παγωμένο καφεδάκι, παίρνεις την μπουγατσούλα σου, παίρνεις την πιτσούλα σου, παίρνεις το πρωινό αυτό που γουστάρεις εσύ και θα σου φτιάξεις την ημέρα. Πάρ το κουλουράκι σου, αδελφέ. Λοιπόν, ίσα ίσα να βάλεις κάτι στο στόμα σου και να σου δώσεις και την ενέργεια και δοκιμάστε και τα υπέροχα cupcake, τα muffin, παιδιά αυτά τα οποία είναι.
1: Με κομματάκια σοκολάτα.
0: Την καστιμπραλίνα, δεν υπάρχει τόση πραλίνα, δεν έχετε δει μαζεμένη σε. 22-2-10-60-4-36 ο Λιμπινής καφέ σε περιμένει για να πάρεις τον πιο ωραίο καφέ για να έρθει στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα.
1: Λοιπόν, πριν σου πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να πούμε λιγάκι ότι χθες στη Θεσσαλονίκη έσπασαν το ρεκόρ Guinness για τα περισσότερα άτομα που χόρεψαν όλοι μαζί σε ημπέκικο για πάρα πολύ καλό λόγο.
0: Μπράβο.
1: Για το Αλτσχάιμερ και μαζεύτηκαν παιδιά σε όλη την πλατεία Αριστοτέλους πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμου και χορέψαν όλοι μαζί σε ημπέκικο.
0: Πόσα άτομα ήταν?
1: Πόσα άτομα ήταν?
0: Δεν ξέρω, λες, σπάσανε το παγκόσμιο ρεκόρ. Οπότε είναι ένας αριθμός κάποιος και πάνω προφανώς.
1: Πάλι καλά που έχουμε γρήγορο production και γρήγορη βοήθεια και μας τα γράφουν αυτά. Δεν ξέρω πόσα άτομα ήταν.
0: Εγώ ξέρω, εγώ όπως το πες, νόμιζα ότι ήξερε.
1: Ναι, θα μάθουμε, θα μάθουμε.
0: Ήταν πολλοί κόσμος και χώρα.
1: Και
0: τραγούδι. Της Ευδοκίας?
1: Όχι. Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Νομίζω για τη Θεσσαλονίκη ήτανε. Ναι, ναι, ναι, για τη Θεσσαλονίκη. Το Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτό το ξέρω. Το άκουσα. Το είδα το βίντεο.
0: Ο Αργυρός για ποια άλλη περιοχή δεν έχει βγάλει?
1: Πάνω από 800 χορευτές. Ευχαριστούμε. 830 άτομα μαζεύτηκαν και χορέψανε στην Αριστοτέλους.
0: Και άλλα 2.000 βάραγαν παλαμάκια.
1: Ναι, και άλλοι πόσοι που το είδανε από τα social media, μια χαρά μαζεύτηκαν. Το σπάσαμε το ρεκόρ.
0: Άντε, μπράβο.
1: Λοιπόν, χρόνια...
0: Εμείς πρέπει να σπάσουμε ένα ρεκόρ, ρε παιδιά.
1: Τι ρεκόρ θα ήθελες να σπάσουμε?
0: Ξέρω εγώ με τα περισσότερα αυγά. Ξέρω κάτι να σπάσουμε.
1: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ στη Χαλκίδα?
0: Δεν έχει απαραίτητα. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Εδώ στη Χαλκίδα, ρε παιδιά, τι θα μπορούσαμε να σπάσουμε?
0: Είμαστε η εκπομπή με τα περισσότερα νεύρα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε με την περισσότερη γκρίνια.
1: Μήπως να σε κάτσουμε να πεις τα περισσότερα ανέκδοτα μέσα σε 2-3 μέρες, μετά να μην έχεις να πεις τίποτα άλλο?
0: Θα βρούμε άλλα, θα τα κάνουμε παραλλαγή. Τι γιορτάζουν σήμερα?
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, την Αυγουστίνα, τον Αύγουστο, την Αυγούστα, τον Ιερώνυμο, το Ιερωνύμη, τη Μόνικα και τη Μόνα.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Ντέμι Ρούσο. Χρόνια σου πολλά. Πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται η UEFA.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα ανέμου.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα πάρτι με αφρό. Τους αφρούς που ρίχνουν ή τις σαφουνάδες. Εθνική ημέρα βγάλε φωτογραφία τη φύση. Κάνει και τα εφέ. Για να βγάλει μια φωτογραφία. Είναι πολλά ροή. Εθνική ημέρα μεγαλόδοντα σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουν εμφανιστεί, λέει, πάρα πολύ στην Ελλάδα καρχαρίες. Πολλά είδη καρχαρία. Δεν έχουμε δει λευκό ακόμα, αλλά θα δούμε νομίζω κάποια στιγμή. Εθνική ημέρα η δύναμη του χαμόγελου. Όταν χαμογελάτε, δίνετε μια ωραία διάθεση στη ζωή και κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Και μια πάρα πολύ ωραία διεθνής ημέρα, διόρροφου μπέργκερ. Τα ωραία, τα διόρροφα, τα τριπλά, τετραπλά μπιφτέκια που μπαίνουν μέσα στα μπέργκερ.
1: Δεν μπορώ, θεϊκά. Δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί βγαίνουν τα διόρροφα τα μπέργκερ.
0: Γιατί
1: έχεις δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου. Εντάξει, τα κάνουν τόσο μεγάλα που πρέπει να έχουμε μαχαιροπύρουνο.
0: Ποιο είναι μεγάλο?
1: Τα μπέργκερ, αυτά που κάνουν τα δίπατα τρύπατα.
0: Ναι.
1: Δεν χωράει το στόμα μου, ρε παιδί μου. Πρέπει να. Όχι, όχι, αυτό το που το πατάς, υποτίθεται, μου λέει η Βασιλική. Το πατάς για να το βάλεις. Όχι.
0: Συνήθως τα διόρροφα μπέργκερ έχουν ένα. Από το συγκεκριμένο μαγαζί που τα παίρνουμε. Είναι τόσο τσιγαρόχαρτο το μπιφτέκι.
1: Δεν μιλάω για αυτό όμως. Μιλάω για τα μπεργκεράδικα που πάμε τα κανονικά. Τα μπέργκερ χάους που υπάρχουν γενικά σε όλη τη
0: χώρα. Δεν έχω δει αλλού διόρροφα.
1: Που σου φέρνουν με το μαχαίρι από πάνω και πρέπει να το κόψεις με το μαχαιροπύρουνο γιατί δεν χωράει να μπει στο στόμα σου.
0: Δεν έχω δει αλλού διόρροφο. Συνήθως έχουν ένα μπιφτέκι να με το συμπάθειο τα περισσότερα μπεργκεράδικα και τα διόρροφα τα έχω δει αυτά που έχουν ένα μπιφτέκι που ψάχνει το μπιφτέκι μέσα στο ψωμί.
1: Ναι.
0: Λες, έχει μπιφτέκι αυτό το πράγμα
1: θα
0: μέσα.
1: Θα παρακαλούσα να χωράνε στο στόμα μας.
0: Εντάξει, μπλακί μου, κάθε το μαχαιροπύρουνο, πώς κάνεις έτσι?
1: Γιατί το μπέργκερ, το τρως με το χέρι. Αυτό είναι όλη η χαρά.
0: Μην πάρεις διόρροφο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτή η λύση, ξέρει. Δεν είναι όλα διόροφα. Υπάρχει και το.
1: Το τριόροφο, έχει δίκιο.
0: Και το ισόγειο. Για τα δικά σου wake-up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα στείλετε το μηνυματάκι σα, το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλετε να του πούμε. Αφιερώνουμε ερωτόλογα, σα τα ξαναφτιάχνουμε. Ψάχνουμε παλιούς σας φίλους και επίσης...
0: Τους καθηγητές σας, τους παλιούς, στο δημοτικό.
1: Αν θέλετε reunion στο 697-800-1048, στέλνετε τώρα το μήνυμά σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στον Πέτρο από την Κατσαρόλα της Αγάπης που λέει σήμερα, παιδιά, είναι προ Παρασκευή.
1: Ναι, πείτε τα τώρα, γιατί μήπως δεν τα ακούσουμε το υπόλοιπο της εβδομάδας.
0: Γιατί?
1: Τετάρτη θα λείπω.
0: Ωραία.
1: Θα ταξιδεύω, δεν θα είμαστε παρέα, να το ενημερώσουμε από νωρίς. Οπότε πες τα τώρα έτσι να χαρούμε.
0: Καλά, θα τα πω και την Πέμπτη, θα πω και την Παρασκευή.
1: Αλλά με παίρνεις και όρκο.
0: Τι ηρωνικό στοιχείο είναι αυτό.
1: Καθόλου ηρωνία.
0: Δεν πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο.
1: Ενημερώνω απλά, όχι καθόλου.
0: Φαίνεται.
1: Είχα περίοδο.
0: Όλα μαζί. Όλα μαζί. Γκρίνια, φουλ.
1: Πόνος έτσι, τέτοια από εδώ, από εκεί.
0: Δεν πήρες άπαυση πόνο αυτά.
1: Όχι, μου τα είχες πάρει όλα εσύ.
0: Και ζήτα τα πίσω. Ας μην τα δίνεις εδώ.
1: Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι.
0: Είναι Σαββατοκύριακο. Είναι σαν να σβήνει το ρελέ και δεν θέλει να κουνήσει τίποτα.
1: Όχι, ήθελα να κουνηθώ, αλλά δεν μπορούσα. Μα τι να κάνω, δεν περνάνε και τα δικά σας τα κορίτσια.
0: Πάρε
1: έτσι,
0: ένα τηλέφωνο
1: δύσκολα,
0: και πες τα παυσίπονα που να μου τα φέρεις.
1: Δεν μπορούσα να το πω.
0: Να μιλήσεις με τη φίλη σου, να πιεις καφέ μπορούσες. Να μας πεις εδώ την κρίνια σου πάλι μπορούσες.
1: Είπα τα δικά μου εκεί πέρα τώρα, ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι, άμα είχατε κορίτσια στο σπίτι σας έτσι που μπορούσαν θα το καταλαβαίνατε. Αλλά πού να φανταστείτε.
0: Γιατί κουτί είπα, πάρε ένα τηλέφωνο, στείλε ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στα social αποκλείται να μην δεν πεις.
1: Νόμιζα τα είχες φάει.
0: Θα σου λέγα, τα φάγα.
1: Μα και τι θα έκανα.
0: Θα σου φέρνω άλλα.
1: Α, εντάξει, την επόμενη φορά Γιώργο μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα έχω και σε υπόθετα. Κάνουν πιο γρήγορα δουλειά.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Γιατί? Το θέμα είναι να γίνεις καλά.
1: Σου αρέσει να σου βάζουν
0: άλλο
1: υπόθετο στον ποπό σου?
0: Όχι, με θυμάμαι μικρός μου βάζανε.
1: Και εμένα μικρή μου βάζανε, καθόλου δεν μου άρεσε.
0: Μεγάλος δεν θυμάμαι.
1: Λάθος, μα λάθος δίωδος είναι, πραγματικά. Μα κατάποση γίνεται μόνο από το στόμα.
0: Μα ο κόλος δεν είναι δίωδος, είναι μόνο έξοδος.
1: Αυτό σου λέω. Λάθος, εκεί πηγαίνανε και μας βάζανε το υπόθετο από τον ποπό μέσα και ντε και καλά. Και να μείνει κιόλα. Μη βγει.
0: Τι σου κρατάγαμε, βάζανε δάχτυλο, μη φύγει.
1: Σε πάρα πολλά παιδιά.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Συνήθως έχει μια τάση να βγαίνει προς τα έξω.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι.
1: Δεν σε έχουν βάλει υπόθετο τώρα τελευταία?
0: Όχι.
1: Αλήθεια λες?
0: Όχι.
1: Εγώ και το 2019 που μπήκα στο νοσοκομείο πάλι μου είχαν βάλει υπόθετο.
0: Μάλιστα. Οκ, παιδιά. Ας αφήσουμε για λίγο τα υπόθετα και πάμε στον αγαπημένο μας κόκορα. Πάμε να τον αλλάξουμε για να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα. 2, 10, 300 και 104, 8.

0: 2-10-300-104-8. Λάλησε το κοκόρι, αλλά πόσες φορές για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. 2-10-300-104-8. Μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο. Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι?
1: 23 νομίζω.
0: 23 και. Μπράβο, ρε Τάσο. Μπράβο, ρε Τάσο, μου μείνει η γραμμή και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο δεν θέλω να φύγετε. Όχι. Γιατί στο ερώτημα, αν βάζει πολλά ξυπνητήρια την ώρα που πρέπει να ξυπνήσει το πρωί, δεν πρέπει να το κάνει και υπάρχει πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιώργο, πόσα ξυπνητήρια βάζει όταν είναι να ξυπνήσει?
0: 4-5.
2: 4-5. Ένα. Μετά από το θέμα που θα σου πω, θα βάζει ένα και καλό.
0: Αν βάλω ένα. Δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα.
2: Γιατί ρε!
0: Το κλείνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα.

0: κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
2: Εσύ που θα είσαι.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
0: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Τέλεια, τέλεια. Θα πάει, παιδιά, και ο καιρός.
1: Για πες.
0: 35 μέχρι και την Παρασκευή. Τα Σαββατοκύριακα θα σας τα πω σε λίγο, όχι ακόμα. Πάμε μια βόλτα στη Χαλκίδα σήμερα, παιδιά, που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου με 35. Αυτή την ώρα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά η ζέστη θα είναι πάρα πολύ έντονη. Μια βόλτα στην Αθήνα που δίνει 32 σήμερα, 35 από αύριο, και Τετάρτη βροχές και καταιγίδες. Η Θεσσαλονίκη, μία από τα ίδια, 31 σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία, και από Τετάρτη τσουρ. Οπότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
1: Τι σημαίνει?
0: Ότι θα μας χαλάσει πάλι το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τη νέα σελήνη που έχουμε σήμερα στους διδύμους, που φέρνει νέα ξεκινήματα, σημαντικές συζητήσεις, ιδέες και αποφάσεις για το επόμενο διάστημα. Έχουμε τη σελήνη λοιπόν που περνά στον καρκίνο, κάνοντας τους ανθρώπους πιο συναισθηματικούς και πιο δεμένους, με οικογένεια, σπίτι και προσωπικές ανάγκες. Τώρα πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα Παρθένοι, Τοξότης, Ιχθύες και Δίδυμοι.
0: Σε λίγο το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα, διπλά εισιτήρια και το κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048, ένα από τα 12 θα επιδηθεί.
2: Υδροχόε, έρωτας, δημιουργικότητα και διασκέδαση έχουν τον πρώτο λόγο. Μια ευχάριστη έκπληξη μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή σου. Η μέρα σου είναι ένα 9. Παρθένε, επαγγελματικά ζητήματα απαιτούν ψυχραιμία και σωστή διαχείριση. Μη πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο. Η μέρα σου είναι ένα 7. Κριέ, η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σου χαρτί σήμερα. Μία συζήτηση ή ένα μήνυμα μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, φίλοι, κοινωνικές επαφές και νέες γνωριμίες φέρνουν χαμόγελα. Ένα σχέδιο που έχεις στο μυαλό σου αρχίζει να παίρνει μορφή. Η μέρα μας ένα 9. Ταύρε, οικονομικά θέματα βρίσκουν καλύτερη ισορροπία. Κάτι που σε απασχολούσε αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Χρειάζεται περισσότερη υπομονή και λιγότερη βιασύνη στις αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ζυγέ, ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Η αισιοδοξία επιστρέφει και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά το μέλλον. Η μέρα σου είναι ένα 9. Δίδυμε, η νέα σελήνη στο ζώδιό σου ανοίγει ένα νέο προσωπικό κύκλο. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μαζί από την πρώτη μέρα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Σκόρπιε, οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα μπαίνουν σε διαδικασία ανανέωσης. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει διέστηση και ευαισθησία. Άκου το ένστικτό σου, ειδικά σε προσωπικά ζητήματα. Η μέρα σου είναι ένα 9. Και εγώ καιρε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι εκκρεμότητες μειώνονται. Μία μικρή επιτυχία θα σου δώσει μεγάλη ικανοποίηση. Η μέρα σου είναι ένα 9.
1: Και τελικά, ποιο είναι το ζώδιο που επιδίσαμε? Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Αρκεί να μας πει ποιο ζώδιο δεν είπε σήμερα η Μάρια. 2-10-300-1048. Το Σκορπιό τον είπε, το θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι τι έλεγε.
2: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο.
2: Και δεν είπα μόνο το Σκορπιό που έπρεπε να ακούσετε.
1: Καλά, με έλεγες μόνο το Σκορπιό, θα είχαμε τελειώσει εδώ και ώρα.
2: Τηλεφωνάκι τώρα, 2-10-300-1048. Τα είπα πάρα πολύ καλά σήμερα τα ζώδια.
1: Να μας πείτε, παιδιά, ποιο ζώδιο είπε.
2: Γιώργο.
1: Έλα, μωρέ. Καλημέρα, Πέτρο.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Πέτρο. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Για πες μου, ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία.
3: Επειδή μπήκα τώρα στα μάξι, αλλά νομίζω ότι δεν είπε τον Παρθένο.
1: Τον Παρθένο.
2: Τον είπα, τον Παρθένο, δεν προσέχετε.
3: Έχασε το πρώτο του.
1: Δεν πειράζει, ρε Πέτρο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 2-10-300-1048.
2: Καλά μου, παιδιά. Το ζώδιο που δεν είπα είναι πανεύκολο.
1: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι από τα 12 θα είναι, αλλά ποιο είναι, Παρθένο δεν είναι.
2: Δεν προσέχετε καλή την ώρα που τα λέω.
1: Τα πει λίγο περίεργα σήμερα, συγγνώμη κιόλα, αλλά.
2: Δεν σε συγχωρώ.
1: Εντάξει, τι κάνω εγώ τώρα δηλαδή. 2-10-300-1048, άμα το καταλάβει κάποιο, καλά είναι. Καλημέρα, καλή Ρόη.
4: Καλή σας μέρα, παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα.
4: Επίσης, να είστε καλά. Και εγώ δεν πρόσεγα.
1: Ναι.
2: Σήμερα.
4: Αλλά νομίζω, γιατί είχα το νου μου λίγο το δρόμο.
1: Ναι.
4: Τα ψαράκια.
1: Τα ψαράκια.
2: Ναι ρε, καλή Ρόη, ναι.
1: Να σε σώσες, δεν ξέρεις από τι.
2: Δεν θα φεύγαμε, εδώ θα καθόμασταν μέχρι να το βρίσκατε.
1: Καλή Ρόη που μείνεις στη γραμμή για τα βράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έσωσες την ημέρα.
2: Ψαράκια, οικογενειακά ζητήματα ή θέματα σπιτιού χρειάζονται προσοχή. Μην αφήσεις τη συναισθηματική φόρτιση να επηρεάσει την κρίση σου. Η μέρα σου είναι ένα 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα 15 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και τώρα που είπες 15 Ιουνίου, ναι, ρε παιδί μου.
0: Τι?
1: Τελειώνουν και τα σχολεία, έτσι.
0: Τελειώσανε, βαθμούς παίρνουν σήμερα.
1: Ναι, έτσι, πώς να αισθάνονται που τα εκτάκια θα πάνε και πρώτη γυμνασίου, που
0: τα προγερτάγανε την Παρασκευή, τα πεμπτάκια και τα υπόλοιπα παιδάκια.
1: Έτσι, οι εξωσχολικές δραστηριότητες, τι κάνουν τα παιδιά, υπάρχει μια προετοιμασία για την επόμενη χρονιά? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, κάθε φορά που τελειώναμε το σχολείο, πηγαίναμε στη Χαλκιδική, στο εξοχικό των παππούδων, και μας είχαν ήδη αγοράσει οι γονείς μου τα βιβλία προετοιμασίας για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, και εμάς μας τα παίρναν, όπως τα παίρναμε στο εξοχικό, έτσι τα αφήναμε.
1: Όχι, εμείς τα ολοκληρώναμε όλα. Κάθε εβδομάδα χωρίζαμε πόσα πράγματα θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα.
0: Εγώ έκανα μόνο όσα είχαν ζωγραφική και είχαν σχέση.
1: Και σταυρόλεξα,
0: Ναι, ναι, τάλινα όλα. Δεν άφηνα τίποτα άλυτο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ευτυχώς που είχε τις λύσεις στο πίσω μέρος.
1: Είχε τις λύσεις στο πίσω μέρος.
0: Πάντα.
1: Αυτό δεν το έβλεπα εγώ.
0: Πώς το λέγανε, παιδιά, το βιβλίο αυτό που παίρναμε?
1: Ναι. Άμα παίρναμε το ίδιο θα είναι.
0: Διακοπές κάτι. Δεν το θυμάμαι τώρα κι εγώ ακριβώς. Πάνε πολλά χρόνια, ναι, αλλά.
1: Πάνε πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αυτά τα βιβλία προετοιμασία.
0: Υπάρχουν.
1: Το έχεις πάρει στον Κυριάκο να κάνετε προετοιμασία το καλοκαίρι για την επόμενη χρονιά?
0: Όχι, έρχονται οι δάσκαλοι και του κάνουν προετοιμασία, μια και καλή.
1: Το καλοκαίρι. Δεν σταματάει το παιδί?
0: Όχι, με τίποτα. Έχουν και τα κάμπ τα οποία πάνε για να αθληθούν και λίγο.
1: Ναι,
0: έχουν,
1: ναι,
0: τα θαλάσσια, έχουν τώρα, έχουν τα άλλα. Γενικά δεν τα αφήνουν σε ησυχία τα παιδιά να ηρεμήσουν όπως μας κάνατε
1: εμάς παλιά. Όχι, εμείς το καλοκαίρι σταματούσαμε, παιδιά, παντελώς. Οτιδήποτε.
0: Λέγω, έργαμο,
1: θα το ψάξω, ρε Γιώργο, θα το ψάξω.
0: Διακοπές κάτι.
1: Διακοπές, προετοιμασία για την επόμενη τάξη. Πώς λεγόταν, ρε παιδιά?
0: Και μου το έπαιρναν οι γονείς μου κάθε χρόνο. Δηλαδή από Τρίτη Δημοτικού σε Τετάρτη. Από Τετάρτη Πέμπτη, Πέμπτη Έκτη και μετά που έρχονταν το γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Στο γυμνάσιο ξαναπήραμε ποτέ τίποτα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά διακοπές, πώς λεγόταν. Τέλος πάντων, παιδιά, να το θυμάστε. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα μηνύματα στο Viber να μας πεις αν παίρνεις και εσύ τέτοια βιβλία.
1: Ωραία, εγώ πάτησα διακοπές προετοιμασία για την επόμενη τάξη και μου έβγαλε άρθρο. Το καλοκαίρι τα παιδιά χρειάζονται διακοπές, όχι προετοιμασία για την
0: παιδιά.
1: Επόμενη τάξη.
0: Ναι, ρε παιδιά.
2: Καλημέρα. Τα παιδάκια της έκτης με κλάματα είναι. Οι δάσκαλοι επίσης, αλλά οι δάσκαλοι από χαρά που τελειώνουν το σχολείο και ευτυχώς έφτασε το καλοκαίρι. Όσον αφορά αυτά τα βιβλία, Μαρία, αφήστε τα παιδάκια ήσυχα να ξεκουραστούν,
0: ναι,
2: δύο μήνες το καλοκαίρι.
0: Μαρία.
2: Όσο έχουν. Κρίμα είναι κι αυτά. Όλο το σχολείο είναι τόσο πιεστικό που δεν νομίζω ότι αντέχουν άλλο.
0: Συμφωνώ.
1: Μπράβο κι εγώ, Μαρία, συμφωνώ. Εγώ είπα τι μου έκαναν οι γονείς μου. Τώρα το τι θα κάνω εγώ τα δικά μου τα παιδιά είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν είχαμε τόσα πράγματα που έχουν τα τωρινά παιδιά.
1: Τι εννοείς? Γιατί εγώ τα μετρούσα. Έχω νομίζω τα ίδια και παραπάνω πράγματα.
0: Πώς γίνεται όλοι να είχαν λιγότερα και εσύ να έχεις περισσότερα?
1: Να είχαν λιγότερα. Δεύτερη
0: εγώ
1: κλώσσα,
0: θυμάμαι
1: όταν
0: πήγαινα σχολείο δεν είχαμε. Όχι, ρε, τόσο πιεστικό πρόγραμμα και τόσα πολλά πράγματα να κάνουν ταυτόχρονα. Εμείς δεν είχαμε 10.000 πράγματα. Φροντιστήρια, παραφροντιστήρια.
1: Δεν είχες φροντιστήρια εσύ?
0: Όχι.
1: Εγώ είχα.
0: Μου φέρναν δασκάλα, αλλά οκ. Okay.
1: Τώρα πάμε στο.
0: Μούμενε χρόνος.
1: Πάμε στο παιδί τι θέλει να κάνει και πόσο πιέζουν οι γονείς το παιδί. Εγώ, α πούμε, δεν είχα ελεύθερο χρόνο.
0: Η τσάντα που έπαιρνε σχολείο ήταν ασήκωτη.
1: Αφού λέω,
0: σχολείο πήγαινε, πέτρες δεν πηγαίνατε εκεί πέρα?
1: Όλα τα παιδιά στο δικό μας το σχολείο είχαν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Βέβαια, έχουμε και 15 χρόνια διαφορά εμείς οι δύο.
0: Εμείς δεν είχαμε τόσα βιβλία. Δεν ήταν η τσάντα, λες, και κουβαλάω τούβλα μαζί για να πάω. Ασήκωτη.
1: Ναι, ωραία, άρα τότε έχουμε ένα χάσμα. Τη δεκαετία του 80 που ο Γιώργος πήγε το σχολείο, τη δεκαετία του 90 που πήγα εγώ και τη δεκαετία του 2026 που πάνε,
0: ναι,
1: τώρα τα παιδιά.
0: Ναι, εγώ πήγαινα στο
1: κρυφό σχολείο.
0: Ναι. Και κουβαλάγαμε πέτρες και σκαλίζαμε πάνω σε μάρμαρα.
1: Χαρούμενες διακοπές λεγόταν, παιδιά, το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστάση, που μας βοηθάς.
0: Δεν λεγόταν χαρούμενες διακοπές, αφού δεν έκανες διακοπές. Λάθος τίτλο είχε το βιβλίο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα στη φίλη τη Χριστίνα που λέει: η μεσαία μου κόρη τελείωσε την πρώτη δημοτικού και έμαθαν ενεστώτα, αόριστο, παρατατικό, μέλλοντα, στιγμιαίο. Παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι πρώτη δημοτικού να μάθαμε όλα αυτά. Άντε να μάθαμε να τραβάμε καμιά γραμμή σε κανένα τετράδιο. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Πρώτη δημοτικού.
1: Πρώτη δημοτικού.
0: Είσαι μετά τον Ήπιο. Τι θες να μάθεις μετά τον Ήπιο,
1: θα σου πω.
0: Τους μέλλοντες.
1: Περίμενε, δεν θυμάμαι αν ήταν πρώτη δημοτικού ή δευτέρα δημοτικού, αλλά θυμάμαι που γράφαμε ενεστώτας, ονομαστική, γενική, αιτιατική και μετά στις επόμενες τάξεις πήγαμε και δοτική.
0: Καλά, εντάξει. Πρέπει να ήταν σχολείο με τους Αϊνστάιν, όλοι ήταν.
1: Όχι, ρε, καμία υψηλό... σχέση. Εξαρτάται την ύλη που έχει κάθε χρονιά που βάζει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Εγώ ούτε αρχαία δεν πρόλαβα στο σχολείο.
1: Τι, σε καμία τάξη.
0: Όχι, σε καμία.
1: Σε καμία τάξη.
0: Όχι, με το που έφυγα από το γυμνάσιο για να πάω στο Λύκειο.
1: Στο γυμνάσιο, εμείς, ας πούμε, είχαμε αρχαία.
0: Δεν είχαμε, όχι, όχι, ευτυχώς. Αν είχαμε αρχαία στο γυμνάσιο, μπορούσαμε να ακόμα εκεί. Αλλά...
1: Ξέρε, φίλε, περίμενε το. Το ημί εστιασμένε εσύ δεν το έμαθε ποτέ.
0: Όχι, τα είχαμε όλα μεταφρασμένα κανονικά.
1: Όπω. Μετάφραση του Ομήρου Οδύσσε δεν έκανε.
0: Όχι, ποτέ. Άμα έκανα ακόμα θα προσπαθούσα να κάνω μετάφραση.
1: Δεν διαβάσατε δηλαδή ποτέ τον αρχαίο, την αρχαία Οδύσσια, τον αρχαίο Όμηρο.
0: Όχι, μικρά αποσπάσματα, αλλά όχι ότι είχαμε αρχαία κείμενα για να κάτσουμε να κάνουμε και μετάφραση. Ούτε καν. Άμα...
1: Έχεις δίκιο. Τα παλιά τα χρόνια όλα ήταν καλύτερα.
0: Μετά πήγα Λύκειο, σε τεχνικό, οπότε δεν είχαμε αρχαία εκεί.
1: Ό,τι στο Λύκειο έκανες.
0: Όχι. Άρα πουλάκι μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Αν κάναμε αρχαία, ακόμα εκεί θα ήμουν. Θα προσπαθούσα να τελειώσω το σχολείο.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Θα ερχόταν η στρατονομία, θα μου πει κύριε, θα τελειώσει το σχολείο να έρθει στρατό.
1: Σιγάρε, Γιώργο, μία βάζα θα την έπιανε. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λε.
0: Αυτό με τα αρχαία δεν το κατάλαβα
1: ποτέ. Το αγαπημένο σου μάθημα, μη μου πει γυμναστική.
0: Όχι, μωρέ.
1: Ποιο ήταν?
0: Η φυσική.
1: Πόσο έγραψε τι πανελλαδικέ?
0: Δεν θυμάμαι, ρε. Άκου τι ρωτάει τώρα, ρωτά κάτι πράγματα.
1: Δεν θυμάσαι τι πανελλαδικέ πόσο έγραψε?
0: Όχι. Μ' άρεσε η φυσική, η χημεία μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Τέλος πάντων, ναι, οκ, okay, μπράβο.
0: Άλλο ήθελα να πω τώρα, αλλά το ξέχασα. Το ξέχασα.
1: Μην με κατηγορήσει όμω που έχει μικρή μνήμη.
0: Σε κατηγόρησα από κάπου.
1: Ναι, αλλά θυμάσαι ότι δεν είχατε αρχαία στο σχολείο.
0: Ναι, ευτυχώ. Αλλιώ εκεί θα ήμασταν ακόμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω από εκεί. Και να σου πω κάτι, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
1: Και κοιτάει τον τοίχο, να ξέρετε.
0: Όχι, για να θυμηθώ αυτό που θέλω να πω.
1: Έλα, πε.
0: Τα αρχαία. Οκ, okay. Να ξέρουμε 10 πράγματα για τα αρχαία και του αρχαίου Έλληνε και τα σχετικά. Κομπλέ. Και τι συζητάγανε τότε. Όχι, και τι συζητάγανε τότε και πώ μιλάγαν τότε. Okay. Πού θα μου χρησιμεύσει εμένα σήμερα?
1: Το τι συζητάγανε δεν το μάθαμε ποτέ. Αυτό είναι αν θέλεις
0: το
1: να διαβάσεις.
0: Το τι κάνανε όμως μάθαμε.
1: Των φιλοσόφων τα βιβλία που βγάλανε μετά.
0: Όχι ρε πουλάκι μου, πού θα με ωφελήσει εμένα τώρα?
1: Στον τρόπο, στον κριτικό τρόπο σκέψης. Δηλαδή σε βοηθάει το αρχαίο κείμενο να διαβάσεις και να μάθεις πώς πρέπει να σκέφτεσαι. Δηλαδή μέσα.
0: Εδώ δεν μαθαίνω αυτά που γράφει τι είναι.
1: Ρε παιδί μου.
0: Θα με κάνει να σκεφτώ αλλιώς. Λέω θα δω κάποιον τον Πλάτωνα και θα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό εννοώ.
1: Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση, βρε Γιώργο, τώρα. Ξύλο απελέκητο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με το ξύλο απελέκητο. Έχει να κάνει ότι η χρησιμότητά των. Χρησιμότητά των.
1: Λοιπόν, υπήρχε.
0: Μιλάω αρχαία σήμερα. Να μάθουμε 5 πράγματα, να τα έχουμε στο μυαλό μας για την ιστορία μας και τα σχετικά. Συμφωνώ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνω στην ίδια τάξη επειδή δεν ξέρω αρχαία.
1: Όχι, αλλά να κάνεις μια προσπάθεια να πάρεις τη βάση θα μπορούσε, δεν θα έμενε στην ίδια
0: τάξη. Δεν είπα όχι, αλλά δεν θα μου χρησιμεύσει και κάπου
1: μετά.
0: Το
1: ίδιο πράγμα είναι, γιατί να κάνεις φυσική, θα σου χρησιμεύσει? Ή γιατί να μάθεις το Πυθαγόρη, θα σου χρησιμεύσει? Ποτέ. Ποτέ τον μποτόν, κουμπιουτεράκι forever και τα κάνεις όλα.
0: Ναι, και χημεία, γιατί μάθαμε. Θα αλλάξω εγώ κάτι.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
9: No.
8: Are they human?
10: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
10: Ημέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
10: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
14: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
15: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
16: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι. Να κυλιέται η μπάλα στο κρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό.
17: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Η εβδομάδα δεν ξεκινάει και πολύ καλά με το θηρίο που έχει ήδη ξεκινήσει στο TikTok και δίνει πόνο. Η ερώτηση είναι λίγο περίεργη και θεωρώ αρκετά δύσκολη την απάντησή της. Καλημέρα, θηρίο μου, τι κάνεις?
1: Μην μου τους προετοιμάζεις τώρα έτσι.
0: Γιατί?
1: Έχω άρχισε να παίξουμε, δηλαδή έχω φέρει εύκολη ερώτηση σήμερα για να κερδίσετε.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τους ετοιμάζεις τώρα να νομίζουν ότι θα χάσουν. Θα κερδίσετε σήμερα.
0: Πανηγυρικά θα χάσουμε σήμερα.
1: 2-10-300-104-8. Καλημέρα. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Εύκολη ερώτηση και σήμερα.
0: Η απάντηση είναι δύσκολη.
1: Το 14% θα παίξουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Του γυναικείου πληθυσμού δήλωσε ότι αυτό το αντικείμενο το έχει πάντα στην τσάντα του, αλλά σχεδόν ποτέ δεν το έχει χρησιμοποιήσει ή δεν το έχει χρησιμοποιήσει καθόλου.
0: Ναι.
1: 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο, γεμίζετε το τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο έχει ανοίξει και η ερώτηση είναι παγκόσμια. Και έχουν ερωτηθεί γυναίκες.
0: Ναι.
1: Τι έχουν στην τσάντα τους.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν ποτέ. Πάμε να παίξουμε.
0: Εσύ το έχεις στην τσάντα σου αυτό το
1: αντικείμενο? Το έχω στην τσάντα μου αυτό το αντικείμενο.
0: Το χρησιμοποιείς?
1: Όχι.
0: Τσιμπιδάκι για τα φρύδια.
1: Το χρησιμοποιώ.
0: Α, πολλές γυναικείες τσάντες και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν προφυλακτικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ορίστε.
1: Πάρτε να παίξετε γιατί ο Γιώργος δεν παίζει. 2-10-300-104-8.
0: Ανδρέα, καλημέρα.
2: Πρώτος εφτάς κάνω.
0: Κάνεις εφτέ. Κάνεις εφτέ για να χάσεις να κάνεις τη δουλειά σου.
2: Θα μας χάνει το θηρίο, δεν υπάρχει μία σε εκατομμύριο. Κοίταξε, το 16% που είναι μικρό ποσοστό θα μπορούσε να είναι και ένα δίπλωμα οδήγησης που δεν οδηγάει ποτέ η γυναίκα. Κάποιες γυναίκες που δεν οδηγάνε ποτέ.
0: Ναι.
2: Θα μπορούν να είναι τα κλειδιά κάποιου εξοχικού του πρώην της και τα έχει εκεί γιατί είναι καψούρα και συναισθηματικής αξίας και δέχει σε μια καβάτζα εκεί για τα βλέπει να θυμάται τα προηγούμενα. Πολλά υπάρχουν.
1: Εσύ, αγόρι μου τώρα, για πες.
2: Μαρία, εγώ θα πω, επειδή κάποιες γυναίκες το έχουν, δεν οδηγάνε και απλώς το δίπλωμα το έχουν στην τσάντα τους, το δίπλωμα οδήγησης θα έλεγα εγώ.
1: Μπράβο βρε Ανδρέα μου, παίρνεις τηλέφωνο για να βοηθήσεις.
2: Γιατί να πω καλά και τσιμπιδάκια προφυλακτικά, αυτά τα έχει μια γυναίκα τα χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πρέπει να μην τα χρησιμοποιήσουν, σερβιέτες και τα ρέστα, δεν υπάρχει πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή.
1: Ανδρέα Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
2: Το ξέρω τι παίρνει, δεν παίρνει κάτι άλλο από σένα.
0: Μην παίρνει πρώτος ρε Ανδρέα και εσύ, περίμενε λίγο, δώσε λίγο χρόνο. Σάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Σάκη μου, καλή εβδομάδα.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι το προφυλακτικό.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε παιδιά με απαντήσεις όπως είναι το δίπλωμα του αυτοκινήτου, τα προφυλακτικά που ξέρετε ούτως ή άλλως ότι θα πάτε κουβά.
0: Ναι.
1: Για να παίξουμε μετά λίγο πιο σοβαρά. Σάκη, θέλω να το ξανασκεφτείς, να κατεβάσεις λίγο το κεφάλι για την απάντηση που έδωσε το θηρίο και να ξαναρθείς στην παρέα μας. 2-10-300-104-8. Προς το παρόν, Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, Ρεσάκη. 2-10-300-104-8. Το 14% είπε ότι έχει αυτό το πράγμα
1: των
0: γυναικών στην τσάντα και δεν το χρησιμοποιεί.
1: Ναι.
0: Τι είναι, Κώστα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Για πες ρε Κωστή, τι είναι αυτό που έχει μια γυναικεία τσάντα και δεν χρησιμοποιείται?
4: Καπότα, τι άλλο, ξέρω εγώ.
1: Κώστα.
0: Γιατί τι κακό είπε, το ίδιο είπε και προηγούμενος. Γιατί τον έκλεισες τον Κώστα, ρε.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ με τέτοιες απαντήσεις.
0: Το ίδιο είναι με το προφυλακτικό.
1: Έχασε.
0: Γιατί ποιον το κακό και τον κλείνεις έτσι? Έλα ρε Πέτρο μου, καλημέρα.
1: Πείτε τα ωραία.
4: Καλημέρα ρε Πέτρο.
0: Καλημέρα ρε Πέτρο. Δηλαδή, τι...
4: Ρε Μαρία, δεν πάνε καλά τώρα. Επιτρέπονται λιγάκι.
1: Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Δεν σκέφτονται καθόλου.
0: Εσένα έχει καπότα μάξι.
1: Υπάρχει και γυναίκα στην παρέα.
4: Τι είναι, όχι ρε Γιώργο, μην μιλάς έτσι, εντάξει.
0: Γιατί αν έχει καπότα μάξι, σου είπα εγώ.
1: Ευχαριστώ. Πάμε, Πέτρο.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι που βοηθάει τις γυναίκες σε περίπτωση κινδύνου, το σπρέι πιπεριού.
1: Μπράβο ρε εσύ Πέτρο, και δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ σχεδόν καμία.
4: Ναι, γιατί δεν έχει έρθει η ώρα και να μην έρθει ποτέ.
1: Ωραία. Πέτρο, μου αρέσει πάρα πολύ
0: η απάντηση. Μόνο από περιέργεια θα το χρησιμοποιήσω στον κομμενό της, να ξέρεις. Να δει λοιπόν, αν είναι ό,τι πιάνει.
1: Να βοηθήσω λιγάκι και να πω ότι το αντικείμενο που ψάχνουμε είναι μικρό και μπαίνει πολύ εύκολα και χάνεται μέσα σε μία τσάντα.
0: Α, τρόμαξα.
1: Πέτρο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Γεια σου ρε Πέτρο, γεια σου ρε Πέτρο. 2-10-300-104-8 για να μαζευτούμε ζυγούλια ζυγούλια. Τι είναι αυτό που το 14% έχει μια γυναίκα στην τσάντα της και δεν το χρησιμοποιεί καθόλου και είναι πάρα πολύ μικρούλι?
1: Και έγινε παγκοσμίως η ερώτηση, αλλά και αν γινόταν στην Ελλάδα είναι αντικείμενο το οποίο πολλές γυναίκες σίγουρα το έχουμε στην τσάντα μας.
0: Κουμπί.
1: Κουμπί? Τι κουμπί?
0: Κουμπί or not κουμπί.
1: Ωραία.
0: Ένα κουμπί, τα κουμπιά τη τσάντα που τα έχουν σαν ανταλλακτικά μέσα. Έχουν πέσει εκεί μέσα και δεν τα χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Όχι, δεν βοηθά καθόλου. Εν τω μεταξύ.
0: Ήδη ραπτική.
1: Η απάντηση που ψάχνω Είναι από τις top 5 απαντήσεις που θα σκεφτεί πολύ γρήγορα κάποιος τι μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια γυναικεία τσάντα.
0: Ωραία, ας πάρουν οι γυναίκες τηλέφωνο 2-10-300-1048. Ανοίξτε τις τσάντες σας, κορίτσια, και πείτε μας τι είναι αυτό που έχετε μέσα. Καλημέρα, Σάκη.
3: Καλημέρα και πάλι.
0: Έλα, πες το, το σκέφτηκες καλά.
3: Ναι, πολύ καλά.
0: Για πες.
3: Εγώ θα πω ήδη έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι.
3: Το κραγιόν σκιά χρησιμοποιείται απολυσματικά.
1: Αυτά είναι τα ίδια έκτακτης ανάγκης που θεωρείς ότι μια γυναίκα έχει στην τσάντα της.
0: Πού πάει έτσι χωρίς να μακιγιάζει.
3: Ηραπτικά.
1: Πολύ ωραία. Με ποια απάντηση θα παίξει, Σάκη μου?
3: Είπατε.
1: Με ποια απάντηση θα παίξει, μου είπες πολλές τώρα.
3: Με τα ραπτικά.
1: Μπράβο, Βρεσάκι μου, βελόνα κλωστή εννοεί τα ραπτικά.
0: Όχι, ναι, τη Singer, τη μηχανή, την έχουμε βρει στην τσάντα πρόκειται.
1: Ωραία, ναι, γιατί θα μπορούσε να μου πει σαλιδάκι, α πούμε, που δεν είναι στα ραπτικά, είναι άλλη κατηγορία. Σάκη,
3: ναι.
1: Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
3: Γιατί υπάρχει.
0: Δεν πειράζει, Βρεσάκι, παίρνει να χάνει. Δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 148. Είναι μικρό. Και μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει.
1: Εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν ξέρω γιατί υπάρχει.
0: Αλλά μπορεί να υπάρχει σε μια γυναικεία τσάντα. Μπατονέτα.
1: Έχω χρησιμοποιήσει.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
5: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Απορροπώ.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου, Δημήτρη μου.
5: Εγώ θα πω το λαστιχάκι.
1: Λαστιχάκι. Μιλάς για το σκράντσι, το οποίο είναι σε χρώματα διαφορετικά, ή ένα απλό μαύρο λαστιχάκι?
5: Όχι, το μικρό, το...
0: Το κλασικό μαύρο, για τα μαλλιά. Ναι, έχει πέσει μέσα και χρησιμοποιείται.
1: Ποιο είναι το αντικείμενο που χάνει πιο εύκολα μια γυναίκα στη ζωή της και έχει αγοράσει πάνω από 1000?
0: Λαστιχάκια.
5: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό λέω ότι.
1: Πιστεύεις ότι θα ήταν τόσο εύκολο?
5: Θα το για να αγοράζει άλλα.
1: Αχ, όχι, Δημήτρη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως έχει κατσαβίδι?
1: Ψάχνουμε το αντικείμενο που το 14% είπε ότι το έχει πάντα στην τσάντα του, αλλά σχεδόν ποτέ δεν το χρησιμοποιεί.
0: Νυχοκόπτη. Ναι, αντί για ψαλιδάκι, νυχοκόπτη.
1: Δεν παίζω.
0: Γεια σου, Ευαγγελία.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ευαγγελία μου. Τι έχεις στην τσάντα σου μέσα και δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ?
6: Μικροκέρματα.
1: Κερματάκια.
0: Τα χάλκινα.
1: Τα χάλκινα που δεν τα βάζεις μέσα στο μικρό το πορτοφολάκι για τα κέρματα.
6: Ναι, δεν τα βάζω.
1: Γιατί ρε, η Ευαγγελία με ενοχλεί πάρα πολύ η τσάντα που έχει μέσα πεταμένα κερματάκια.
0: Δεν είναι δικιά σου, δικιά της είναι.
1: Άμα ήταν φίλη μου όμως η Ευαγγελία θα τη τα έπαιρνε και θα τη τα βάζει σε ένα πορτοφολάκι. Ευαγγελία, πόσα κέρματα
6: έχεις? Μετά τα βάζω στον κουμπαρά.
1: Μπράβο τώρα μιλάς. Ροσκουβά είναι δικό σου, Ευαγγελία, έχασε.
0: Χάσαμε, Ευαγγελία. Δεν πειράζει, Ευαγγελία μου. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Καλημέρα,
1: καλώς ήρθες στην παρέα μας. Γεια, πες, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Κατερινάκη?
7: Από μεταμόρφωση.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
7: Τσιμπιδάκι για τα μαλλιά, αυτά τα μικρά, τα τσιμπιδάκια.
1: Τα μαύρα τα τσιμπιδάκια, που είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά στην τσάντα. Επίσης τα χάνουμε πάρα πολύ οι γυναίκες. Μου αρέσει η απάντησή σου, Κατερίνα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Κατερίνα μου, μήπως είναι ρεθυρίο οδοντόβουρτσα?
1: Οδοντόβουρτσα.
0: Την έχει πεταμένη εκεί μέσα, δεν έχει τύχει να μείνει σε κανέναν στο σπίτι και είναι εκεί αχρησιμοποιητή.
1: Μάλιστα. Στο νεσησεράκι μέσα,
0: Και ξέρω εγώ,
1: πεταμένη μπορείς... δεν την έχει.
0: Όχι, έχει και δική τη θήκη.
1: Ναι, και μείνει οδοντόπαστα.
0: Ναι.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Όχι.
1: Και
0: οδοντόπαστα θα βρω.
1: Οδοντόβουρτσα. Ένα οδοντικό νήμα. Πολύ ωραίες απαντήσεις, παιδιά, δίνει ο Γιώργος.
0: Και τροχό του οδοντίου.
1: Δεν έχει οδοντικό νήμα μαζί σου?
0: Έχω. Πάντα.
1: Βλέπεις, τι κοροϊδεύεις τότε.
0: Δεν έχω γυναικεία τσάντα.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα, Χριστιανά.
8: Καλημέρα.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
8: 7.
0: 7.
1: Α, 10 είσαι. 10. Για πάμε να παίξουμε. Θα μας πεις την απάντησή σου.
8: Παραμάνα,
1: μπράβο, δώρο. Παρ' όλα αυτά η μαμά έχει άλλη απάντηση να δώσει.
0: Παραμάνα.
8: Όχι, η μαμά έχει άλλη απάντηση.
9: Εγώ βρε παιδιά, νόμιζα ότι είναι η παραμάνα και όλο χαρά λέω στη Μελίνα, έλα να πάρουμε τηλέφωνο τα παιδιά.
1: Μπράβο Μελίνα.
0: Η Μελίνα θα πάρει δώρο, η μαμά δεν θα πάρει.
1: Η μαμά δεν θα πάρει, Ρόσκο βάζει, είναι δικό σας, χάσατε.
0: Μείνε στη γραμμή σου, καλημέρα. Καλημέρα, Αποστόλη.
10: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Αποστόλη μου. Για πες, βρε, Αποστόλη μου, τι είναι αυτό που έχει μια γυναικεία τσάντα από το 14%?
10: Έχω πάρει 50 φορές, δεν με ρωτάτε ποτέ από πού είμαι, μόνο εμένα.
1: Αφού... Περίμενε, Αποστόλη μου, μόνο τους καινούριους παίκτες.
0: Αφού μας έχεις πει ότι δεν είσαι από το Ηράκλειο.
1: Α, δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ στο Ηράκλειο.
10: Ηράκλειο, Ηράκλειο.
1: Αφού ξέρουμε, δεν είσαι καινούριος παίκτης.
0: Σε ρωτήσαμε την πρώτη φορά που πήρες, μετά σε γράψαμε.
10: Α, κάνουμε αλληλογραφία δηλαδή.
1: Ναι, για πες την απάντησή σου τώρα.
10: Κοίταξε, θα πλησιάσει, είναι πολύ αληθοφανές, αλλά υπάρχει αυτό, είναι το γυναικείο στυλό.
1: Το γυναικείο στυλό, πώς είναι το γυναικείο?
0: Ροζ.
1: Είναι γιούνισεξ.
10: Κοίταξε να δεις, ασημί, χρυσό ή στυλό. Ας πούμε στυλό.
1: Αποστόλη μου, αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Είναι από τις απαντήσεις που θα ήθελα να μου λέτε πιο συχνά. Μπας και βρείτε τη σωστή απάντηση, Αποστόλη. Ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε, Αποστόλη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι ρε θηρίο πεταλούδα?
1: Τι είναι πεταλούδα?
0: Σουλιάς, μαχαίρι.
1: Πας καλά.
0: Εγώ νομίζω ότι έχω την απάντηση. Τι έχει μια γυναικεία τσάντα μέσα και δεν θα το χρησιμοποιήσει εύκολα.
1: Θέλεις
0: και θα
1: να μας την πεις?
0: Θα σας πω μετά τον Νίκο. Καλημέρα, Νικόλα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που έχει το 14% μιας γυναικείας τσάντας και δεν έχει χρησιμοποιηθεί?
11: Έλα, ρε παιδιά, το προφυλακτικό είναι.
1: Ναι, ρε, άντε, ρε Νίκο, και δεν το έχει πει κανένας άλλος.
0: Με ραβδόσεις δηλαδή, και άρωμα φράουλα.
1: Πάει.
0: Με γεύση μπανάνα. Γιατί τον κλείνει τον άνθρωπο, κακό είναι που είπε προφυλακτικό.
1: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Προφυλακτικό και οτιδήποτε άλλο σε υποκοριστικό του προφυλακτικού δεν είναι. Το έχετε πει, χάσατε.
0: Πες μου ένα υποκοριστικό του προφυλακτικού.
1: Δεν το είπατε.
0: Άλλο.
1: Ω, δεν ξέρω τι άλλο. Ωραία. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε.
0: Δονητή.
1: Προχώρα.
0: Κέβιν.
12: Καλησπέρα.
1: How about you, Kevin? Hello, good morning. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από Πάτρα.
1: Καλημέρα στην Πάτρα και πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
12: Σκουλαρίκια.
1: Σκουλαρίκια, πολύ ωραία απάντηση. Kevin, πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο με την απάντηση σκουλαρίκια?
12: Όχι.
1: Μπράβο, Ροζ κουβάζει είναι δικό σου, Κέβιν. Έχασε.
0: Σε καλή μεριά, Κέβιν μου. 2-10-300-1048. Μια γυναικεία τσάντα μέσα, το 14%, επειδή είναι πολύ μικρό ποσοστό και είναι και παγκοσμίω και αξιοποιητό.
1: Θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα και στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι επειδή δεν χρησιμοποιείται εύκολα και οι περισσότερε το έχουν χρησιμοποιήσει, είναι δεύτερο εσώρουχο. Έχουν δεύτερο βρακάκι μέσα στη τσάντα. Γιατί μπορεί να περιμένει περίοδο, οπότε κάτσε μη λερωθούμε και
1: είπα
0: έχουμε και
1: ότι είναι τα... Και... Είπα ότι είναι τα πρώτα πέντε πράγματα που θα σκεφτεί ένας άνθρωπος. Είναι μέσα σε αυτά. Το δεύτερο βρακί, π.χ. Γιώργο, που σκέφτηκες, καμία γυναίκα δεν θα το έλβαζε ότι είναι στα πέντε πράγματα που έχω στην τσάντα μου.
0: Τι λες, πουλάκι μου, πάντα σε μια καβάτσα. Έχεις μια καβάτσα μέσα, θα υπάρχει.
1: Έχεις κάνει γυναίκα.
0: Όχι, έχω πολλές φίλες.
1: Και ανοίγεις την τσάντα και βρίσκεις τα βρακιά τους. Μπράβο. Ναι. Μπράβο στις φίλες.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο στις φίλες. Ναι, εγώ
0: τις πιο ωραίες φίλες έχω. Καλημέρα, Ελένη μου. Μην γελάς. Εσύ έχεις ένα βρακάκι στην τσάντα.
13: Τα καλύτερα λες. Εσύ, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Αχρησιμοποιεί το να είναι.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Άκου, Ελένη μου, δεν είπα το καλό μας το βρακί. Είπα ότι είναι εσώρουχο ακόμα, γιατί μπορεί να περιμένεις περίοδο, μπορεί να λερωθείς, χίλια δύο ατυχήματα μπορεί να συμβούν.
1: Πάλι καλά που είναι ο Γιώργος για να μας τα λέει, αν περιμένουμε να διαθετήσουμε. Μα δεν μπορώ και καθόλου.
0: Ατυχήματα είπα.
13: Είναι ωραίο το να έχεις τέτοιες φίλες που σου εκμυστηρεύονται τέτοια πράγματα.
0: Τι κακό είναι τροπή.
1: Μπορεί να τα δείχνουν, Ελένη μου, κιόλας, όχι μόνο να τα εκμυστηρεύονται.
0: Δεν μου δείχνουν τα καλά μου, δείχνουν τα.
1: Προχώρα. Πάμε, Ελένη.
13: Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε δύο.
0: Για πες.
13: Το ένα είναι σερβιέτα.
1: Ναι.
13: Που έχουμε πάρει καβάντα που δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Λίγη αυτό.
13: Και, αλλά επειδή η παιδί είναι μικρούλη και χάνεται μέσα στην τσάντα, ναι. Πάω στο το αρωματικό το μικρό που είναι πατικεταρισμένο σαν αυτά που μας δίνανε στο αεροδρόμιο, αυτά που μας δίνουν στα μποτέ που όταν αγοράζουμε.
1: Το κατάλαβα. Μου αρέσει η απάντησή σου, Ελένη. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
11: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στην παρέα σας.
0: Για πες, ρε Νικόλα μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που έχει μια γυναικεία τσάντα μέσα και δεν χρησιμοποιείται?
11: Πριν λίγο άνοιξα, δεν έχω ιδέα τι απαντήσεις έχουν δώσει.
0: Δεν πειράζει.
11: Αλλά με κατευθείαν μου ήρθε κάτι με τόσου σα, μη πω τώρα τι, που υπάρχουν εκεί έξω.
0: Ναι.
1: Τι, με τόσα?
11: Με τόσες αφαγάμα ξεκινάει, τέλος πάντων δεν θέλω να το πω.
0: Μην το πεις, μην το
11: πεις. Εγώ θα λέγα προφυλακτικά.
1: Αχ, Νίκο μου, το έχουμε πει. Ενώ εσείς είστε καθημερινά.
11: Έλα, πάει.
0: Εντάξει, παιδί μπλάκι μου, κακό είναι και πάει κι αυτός.
1: Δεν μου αρέσουν τα κοσμητικά επίθετα εμένα, π.χ.
0: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Τάσο.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο μου. Καλημέρα. Για πες, Τάσο.
14: Λοιπόν, εγώ θα πω, επειδή είπε λίγο ότι είναι μικρό, θα πω το ταμπών.
0: Ταμπών.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ λάθος να παίζετε. Και παίρνουν και άντρες, ρε παιδιά. Οι γυναίκες πού είναι που γνωρίζουν από τη τσάντα. Ρος κουβάς είναι δικό σου, Τάσο. Έχασε.
0: Ψάχνουν σε μια τσάντα να δούνε, μπας και βγάλουν καμιά άκρη. Μήπως είναι κανένα παυσίπονο. Κανένα χάπι.
1: Δηλαδή δεν μπορείτε να παίξετε με τέτοιες απαντήσεις.
0: Όχι.
1: Μπας και κερδίσετε.
0: Καλημέρα, Μαρία.
15: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε Μαρία μου, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που έχετε στην τσάντα εσείς και το 14%?
15: Είναι λίγο ακραίο, αλλά θα το πω.
0: Δικιά μου φίλη μου είσαι, για λέγε.
15: Σπρέι πιπεριού.
1: Μπράβο, ρε Μαρία, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
15: Από Κίμη.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας και σπρέι πιπεριού έχει υποθεί. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
15: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, το 14% μιας γυναικείας τσάντας υπάρχει αυτό μέσα και το δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. Πολύ μικρό ποσοστό, άρα πρέπει να βρούμε ένα κουλό αντικείμενο, σωστά?
1: Δεν είναι κουλός και σκεφτείτε τα 5 πρώτα πράγματα που έχετε μέσα σε μια γυναικεία τσάντα. Ένα από αυτά είναι, γιατί είναι, παιδιά, πανεύκολη απάντηση. Δηλαδή, πραγματικά, ναι, σήμερα έχουμε βγει sold out.
0: Καλημέρα,
1: δεν
0: Θάνο.
1: Δεν έχετε πει καν κοντά στην απάντηση.
0: Θάνο.
16: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θάνο μου. Για πες, ρε Θάνο, τι έχει μια γυναικεία τσάντα μέσα?
16: Θα πω τσιμπιδάκι για τα φρύδια.
1: Τσιμπιδάκι για τα φρύδια μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσε να ήταν μέσα στο γυναικείο νεσεσεράκι, μέσα στην τσάντα, Θάνο. Αλλά ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Να πάω σε πιο απλά πράγματα.
1: Είναι μέσα σε κουτάκι. Ή σε συσκευασία, να το πω καλύτερα.
0: Ακουστικά.
1: Το συγκεκριμένο αντικείμενο υπάρχει μέσα σε μια συσκευασία.
0: Γκοφρέτας.
1: Δεν είναι δηλαδή
0: γκοφρέτες.
1: Κάτι που παίρνεις έτσι. Πρέπει να το ανοίξεις για να το χρησιμοποιήσεις.
0: Μπισκότα, τσίχλες.
1: Βοήθησα πολύ.
0: Καραμέλες. Βοήθησα. Καλημέρα, Πέτρο.
17: Πάλι καλημέρα.
0: Πες το, Πέτρο.
17: Θα έλεγα τα ψαλιδάκια, αλλά τώρα το έκανε μαντάρα η Μαρία.
1: Μαντάρα το έκανα εγώ. Εγώ είπα να σας βοηθήσω.
17: Θα πω καραμέλες, αυτό για το λαιμό, αυτές που είναι ξεχασμένες και μετά έτσι όπως βλέπεις μέσα στη βρώμα, λες άστα, αυτό είναι για πέταμα.
1: Πέτρο, είμαι σίγουρη, άμα πάρεις και τρίτη φορά θα κερδίσεις, γιατί ναι, μου αρέσουν πολύ σήμερα οι απαντήσεις σου. Μπράβο,
0: ωραία,
1: Πέτρο.
0: Ωραία, κλείσε και ξαναπάρε, Πέτρο.
1: Ρώσκο βάζει δικό σου, έχασε.
0: Κλείσε και ξαναπάρε, πώς και κερδίσουμε. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιάννη.
18: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για πες μου, ποιο είναι το αντικείμενο που έχει μια γυναικεία τσάντα μέσα και δεν χρησιμοποιείται?
18: Αν και ήθελα να πω κάτι άλλο, θα πω χαρτομάντιλα.
1: Χαρτομάντιλα που είναι μέσα σε μια συσκευασία και πρέπει να τα ανοίξω για να τα χρησιμοποιήσω. Γιάννη, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει που θέλω να κινηθούμε. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου, καλημέρα. 2-10-300-1048, μήπως είναι τραυμαπλάστ?
1: Χαζαπλάστ.
0: Ναι.
1: Πάρτε να παίξετε.
0: Καλημέρα, Μέλανη.
19: Καλημέρα. Κρέμα χεριών θα έλεγα.
1: Μπράβο, ρε Μέλανη, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Κινείσαι σε εξαιρετικό δρόμο, θα σου πω εγώ. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Αμάν, γεια σου, Μέλανη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Είναι τύπου καλλιντικό, δηλαδή.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τα αποκαλλιντικά τώρα, αυτό δεν είναι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάσκαρα.
1: Το 14% των γυναικών ψάχνει ένα αντικείμενο που το έχει μέσα στην τσάντα του και δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Eyeliner.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Δεν τα ξέρω και πώς λέγονται κιόλας. Καλημέρα, Άννα.
20: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, Άννα, στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
20: Από Πειραιά.
1: Καλημέρα στον Πειραιά και πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
20: Μεσοδόντια.
1: Οδοντικό νήμα.
20: Μεσοδόντια, ναι.
1: Το ίδιο λέμε.
20: Ναι.
1: Ωραία, μου αρέσει η απάντησή σου. Εσύ το έχεις και δεν το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ?
20: Όχι, όχι, δεν το έχω.
1: Μάλιστα. Μπράβο, Άννα, συγχαρητήρια. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
20: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Άννα, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη.
21: Καλημέρα, Μαρία, είμαι φίλος σου.
1: Τι λες, ρε Μιχάλη?
0: Οπα.
21: Είμαι ο φίλος σου, να ξέρεις.
1: Είσαι φίλος μου, θα πω εγώ, ναι.
0: Για φίλε.
1: Φίλος είπε, όχι κόμενος.
0: Εντάξει.
21: Λοιπόν.
0: Τα φιλικά μπαίνουν καλύτερα γκολ.
1: Σταμάτα, Γιώργο.
21: Μαρία.
1: Μιχάλη.
21: Μαρία.
1: Μιχάλη.
21: Το φλεκτικό είναι.
1: Σταμάτα, ρε Μιχάλη.
0: Γιατί δεν τον κλείνεις τον Μιχάλη? Γιατί δεν τον κλείνεις τον Μιχάλη, επειδή είναι φίλος σου?
21: Το φλεκτικό είναι, Μαρία.
1: Εντάξει, Μιχάλη μου, δεν είναι, φιλιά. Τον έκλεισα.
0: Γιατί τον έκλεισες ενώ τον χαιρέτησες διαφορετικά από τους άλλους?
1: Αυτό μου έλεγε Μαρία, να μην το πω Μιχάλη.
0: Τους άλλους τους επετσόκοφες.
1: Δεν μου λέγανε Μαρία.
0: Τι θες να σε λένε, Μπάμπη? Παναγία μου σήμερα. Καλημέρα, Λουκά.
22: Ναι.
0: Έλα, Λουκά.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λουκά μου, καλημέρα.
22: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά, Λουκά. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Από παιδιά μου, από Ερχομενό.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
22: Μήπως είναι νοικοκόφτης?
1: Μπράβο, ρε Λουκά. Πολύ ωραία απάντηση. Αλλά δεν χρησιμοποιώ νυχοκόπτη. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Φιλάκια.
1: Μπαίνει σε συσκευασία. Για να το χρησιμοποιήσω πρέπει να ανοίξω
0: τη συσκευασία του.
1: Τη συσκευασία
0: του,
1: για να το χρησιμοποιήσω.
0: Ή το τσαντάκι σου.
1: Όχι.
0: Τη συσκευασία.
1: Τη συσκευασία.
0: Ένα μπισκότο.
1: Πανεύκολη ερώτηση σήμερα. Ναι, δεν ξέρω, ναι, γιατί το χρησιμοποιούσαμε πολύ τα προηγούμενα χρόνια, ίσως.
0: Μάσκα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάσκα για, για τον COVID.
1: Ωραία, πάρτε να παίξετε.
0: Βασίλη, καλημέρα.
2: Βασίλη. Καλημέρα, καλησπέρα από Αυστραλία.
0: Καλησπέρα στην Αυστραλία.
1: Καλησπέρα.
0: Πες το, Βασίλη.
1: Έλα.
0: Πες το.
2: Το χάπι είναι το χάπι.
0: Ε, ποιο χάπι. Της επόμενης μέρας.
1: Να πάρτα.
2: Όχι, είναι το χάπι εν.
1: Το happy end. Α, καλά και εσύ, Βασίλη μου, δεν είσαι πολύ καλά, ε! Άντε! Φιλιά! Good night!

0: Είσαι Κέβιν, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Ξανασκέψου το, Δανάη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δανάη μου. Για πες μου, Δανάη, τι είναι αυτό που έχετε στην τσάντα εσύ και το 14% σε όλο τον πλανήτη και δεν το χρησιμοποιείτε?
2: Λοιπόν, με βάση αυτό που είπε και η Μαρία, ότι το χρησιμοποιούσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
3: Τα παλιά χρόνια.
2: Τι είναι. Α, τόσο παλιά. Εγώ κατάλαβα εποχές COVID και θα έλεγα το αντισηπτικό.
1: Μπορεί να είναι μαντιλάκι αντισηπτικού, γιατί είναι συσκευασία.
0: Δεν είναι λάθος ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά ροζ κουβάς είναι δικό σου.
2: Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Δανάη μου. Καλημέρα, Νικόλα.
0: Πάμε.
1: Νίκο.
0: Νίκο.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού είσαι εσύ?
4: Χαλκίδα.
0: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
4: Επειδή είπες για μικρό και χάνεις τη τσάντα και ανοίγεις τη συσκευασία, εγώ θα πω το γλυφίδα.
0: Πολύ ωραία απάντηση, Νικόλα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Δώσε μια βοήθεια, ρεθυρίο.
0: Πόση βοήθεια? Είπα ότι είναι μικρό. Είναι, βγαίνει μέσα από συσκευασία. Είναι, δεν είναι βαρύ και το χρησιμοποιούσαμε παλιά. Τι μπορεί να
1: παλιά
0: είναι?
1: Παλιά εννοείς τι, στη γενιά της μάνας σου, της μάνας μου, τη δικιά μου,
0: ωραία,
1: τη δικιά σου.
0: Ωραία, να βάλω ότι μέσα στην προηγούμενη 7ετία.
1: Αν νόμιζα 50 ετία.
0: Το χρησιμοποιούμε και τώρα, αλλά δεν το έχεις καθημερινά να το χρησιμοποιήσεις.
1: Γάντια μιας κρίσης.
0: Προχώρα.
1: Χειρουργικά γάντια.
0: Προχώρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη.
0: Γιάννη.
1: Δεν έχω Γιάννη. Νάσια.
0: Κρίμα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Νάσια μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που έχετε στην τσάντα σας και δεν το χρησιμοποιείτε ιδιαίτερα την τελευταία 7 ετία?
5: Να σου πω, το μαντιλάκι από το Honda Sender, το έχουν πει.
1: Όχι.
5: Όχι. Να το πω.
0: Μπράβο, Νάσια, γιατί να σου πω κάτι. Μια πίσω από τις τελευταίες γραμμές πίστευα ότι θα δώσεις σωστή απάντηση. Δεν είναι κακιά, αλλά η απάντηση δεν είναι αυτή που ψάχνω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Να το πάω ένα επίπεδο. Γεια σου, Βάσκια μου. Να το πάω ένα επίπεδο μαζί με τη Βάσκια.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι αναπτήρας από τα Honda Center.
0: Αναπτήρα. Ωραία.
1: Του είχε γίνει χαμός μια εποχή. Καλημέρα, Μαρία.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαράκι μου. Για πες μου, βρε Μαρία μου, ποιο είναι το αντικείμενο που έχετε στην τσάντα και δεν το χρησιμοποιείτε?
6: Μήπως είναι τα μωρομάντιλα.
0: Τα μωρομάντιλα. Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Είναι. Βέβαια, να σου πω κάτι. Τα μωρομάντιλα θα βάλω ότι είναι και κάτι βαρύ σαν αντικείμενο. Εγώ μιλάω για κάτι το οποίο. Είναι βαρύ τα μωρομάντιλα, το κουτί, ρε εσύ.
6: Το ένα είναι πούπουλο.
0: Ναι, εγώ λέω και η θήκη είναι γενικότερα.
1: Σκάτα, έχει
0: άβαρη. Μαρία, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Γεια σου, ρε Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Μαράκι. Ευχαριστούμε. Πάω στην τελευταία διάδα. Παιδιά, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ήδη πήγαμε 9. Πάω στο Χαράλαμπο και στο Χρήστο. Χαράλαμπε, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
7: Καλώς σας βρήκα. Στον δρόμο για τη Ματάρια, από Χαλκίδα.
0: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε, Χαράλαμπε.
7: Πρέπει να είναι η σερβιέτα.
0: Αχ, βρε Χαράλαμπε, και πώς δεν το είπε και κανένας άλλος. Δηλαδή,
1: τώρα το είπε ο άνθρωπος. Τι τον ηρωνεύεσαι? Άλλαξε σταθμό.
7: Ροζ κουβάς με αγάπη, φιλάκια.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε. Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πες το, ρε Χριστάρα.
8: Την πειράζει για τα φλιδιά.
0: Όχι, ρε Χρήστο, όχι, ρε Χρήστο.
1: Το έχουν πει, ρε γάμο.
0: Καλημέρα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, Χριστάρα. Κυριακή.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πες το, ρε Κυριακή, είσαι η τελευταία παίκτρια, λέω εγώ τώρα. Πρώτα τελευταία.
9: Ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε.
9: Είναι η Βάσο. Εγώ θα πω το κραγιόν, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε πλέον.
0: Μπράβο, Βάσο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Ναι, γιατί αφήνει σημάδια στον άλλο και δεν κάνει. Γεια σου, Βάσο μου. Καλημέρα.
0: Μπαμπάι. Είναι Βασίλη. Κάτι το οποίο το χρησιμοποιήσαμε, παιδιά, μέχρι πριν 7 χρόνια. Ο Γιώργος το έχει δώσει να απάντηση. Ναι, για πες.
1: Έλα, Βασίλη.
10: Το βρήκα.
1: Πες το.
10: Αλληλούια.
1: Πες το.
0: Το τσιρότο.
1: Το τσιρότο.
0: Δεν είναι η απάντηση που ψάχνω.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη. Δεν πειράζει, ρε Βασίλη μου. Δεν πειράζει. Πάρτο, ρε θηρίο, πάρτο.
0: Σήμερα είπαμε ότι θα κερδίσετε. Δεν ακολουθήσατε το παράδειγμα του Γιώργου που έδωσε απάντηση.
1: Ήρθε 9 και 2 να μας πει ότι τελικά το είχα πει εγώ. 9 και 2. Εγώ σας το είπα. Από τα φοδητήρια μυρίζει τη Ειρήνη.
11: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
11: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
11: Σοκαφέ 104,8.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα, ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
10: Μόνο Destral δε δούσεις.
9: Αλουμίνιο, σιδηρός.
10: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωικός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλή είναι η θερμοκρασία στους 34 με 35 σήμερα. Θα έχουμε ζέστη, ζέστη. Ναι. Από Πέμπτη έχουμε πτώση θερμοκρασία και Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσουμε τους 30. Σας το λέω από τώρα, να το έχετε υπόψη σας, θα χαλάσει πάλι το Σαββατοκύριακο. Αλλά κρατάμε μια πισινή. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη με 32 βαθμούς Κελσίου και βροχές από Τετάρτη και η Αθήνα 32 βροχές από Τετάρτη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τι θέλω, έχουμε μείνει παιδιά στο πόσα ξυπνητήρια βάζετε το βράδυ για να ξυπνήσετε. Δεν το είπαμε ποτέ το θεματάκι και υπάρχει λόγος. Θέλω να μου στείλετε screenshot πόσα ξυπνητήρια έχετε βάλει το βράδυ. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα κοιτάξω το δικό μου το ξυπνητήρι, Γιώργο, θα δούμε ότι το ένα ξυπνητήρι αυτή τη στιγμή υπάρχει στις 5.30 και το άλλο στις 6 παρατέταρτο. Οπότε θέλω να βγάλετε screenshot.
0: Για να δω. Α, έχεις μόνο τρία.
1: Όχι, το ένα είναι μεσημεριανό. Μήπως πάω και κοιμηθώ το μεσημέρι και να ξυπνήσω.
0: Εγώ, εμένα, άμα δεις το ξυπνητήρι μου, κοίτα πόσα έχω.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Γιατί καλέ το.
0: Έχω πάρα πολλά ξυπνητήρια. Έχω βάλει ξυπνητήρι τώρα κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι. Στις 12 και 23 το βράδυ.
1: Το βράδυ γιατί?
0: Δεν θυμάμαι. Θα ήταν κανένα χάπι. Δεν ξέρω.
1: Στείλτε λίγο screenshot τα ξυπνητήρια σας όσο συζητάμε τα ξυπνητήρια τα πάρα πολλά του Γιώργου.
0: Έχω βάλει ξυπνητήρι στις 2 παρατέταρτο τη νύχτα.
1: Τι ξέρω. 2 παρατέταρτο τη νύχτα. Τι ήτανε, Ανάσταση.
0: Τι ξέρω.
1: Να ξυπνήσει.
0: Δεν θυμάμαι. Έχω βάλει 4 και 20, 4 και μισή. Ναι. Α, όταν έφευγε η Αθήνα ήταν αυτά.
1: Α, από τότε έχει 6 χρόνια πριν.
0: 4, ναι.
1: 4.
0: Ναι, δε, έχουν μείνει εκεί.
1: Και... Εγώ δεν μπορώ. Έχω μόνο τα ενεργά. Α, τι, ναι, πρέπει να έχουν μπροστά μου. Δεν μπορώ να βλέπω 100.000 ξυπνητήρια.
0: Τα έχω παρατημένα έτσι. Οπότε, αλλά το πρωί. Τώρα βάζω περίπου 4 ξυπνητήρια. 4 με 5.
1: 4 με 5. Ωραία. Μηνύματα που έρχονται, παιδιά. Ο Νίκος. Μπράβο. Τον Νίκο από τη Γερμανία. Ο οποίος έχει βάλει 1, 5 και 10. Αλλά ξυπνάω από μόνος μου 5 παρατέταρτο.
0: Ένα είναι ίσον κανένα, αδελφέ. Δηλαδή με ένα είναι. Το ένα, ναι, να σου πω κάτι. Στην ουσία θέλουμε 2 ξυπνητήρια. Ένα, μισή ώρα νωρίτερα από το κανονικό που θα σηκωθούμε, γιατί αυτό, μπράβο, το μισάωρο ύπνου είναι το καλύτερο, και ένα που θα σηκωθούμε.
1: Ωραία.
0: Άσχετα που βάζουμε καμία δεκαριά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ένας ακόμα φίλος ο οποίος είναι καινούριο στην παρέα και έχει στείλει 3, 4, 5 ξυπνητήρια.
0: Φίλος μου είσαι. Φίλος μου.
1: Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Άντε το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος, γιατί το κάνω κι εγώ. Έχω βάλει ένα στις 5.30 και ένα στις 6 παρά 10. Εσείς που βάζετε από τις 5 και 49 και το τελευταίο, μιλάμε τώρα 6 ξυπνητήρια και το τελευταίο είναι 6 και 1, δηλαδή έχετε ανά 3 λεπτά χτυπάει ένα ξυπνητήρι. Γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σας, δηλαδή 3 λεπτά τι μπορείς να κοιμηθείς.
0: Τι προετοιμασία
1: κάνεις, ρε παιδί, στον εαυτό σου.
0: Το πιο γλυκό ύπνο κάνεις, αυτά τα 3 λεπτά που 3 λεπτά νομίζεις εσύ.
1: 3 λεπτά είναι.
0: Είναι μισή ώρα, βέβαια. Αλλά αυτά τα 3 λεπτά, Μαρία μου, είναι ο καλύτερος ύπνος.
1: Δηλαδή, έχει ο συγκεκριμένος φίλος 5.49, 5.52, 5.55, 5.58.
0: Αυτά τα 2 λεπτά
1: 6
0: είναι.
1: 6.1.
0: Είναι θεϊκά.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν αγχώνεσαι που έχεις. Δηλαδή, μετά δεν μπορείς, ας πούμε, να μπερδευτείς και να πεις μήπως έχω ακόμα ένα. Πάμε άλλα 3 λεπτά να κοιμηθώ. Που ξέρεις ότι είναι το τελευταίο.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχω πάθει.
1: Αυτό ρωτιέμαι κι εγώ.
0: Λέω, α, έχω κι άλλο ένα μετά, αλλά δεν έχω.

0: Και τελικά τι είναι αυτό που τι σημαίνει να βάζουμε 5 ξυπνητήρια ή ένα ξυπνητήρι ή κανένα ξυπνητήρι.
1: Τα, τα μηνύματα με τα screenshot από τα ξυπνητήρια σας, κυριολεκτικά, μπράβο ρε παιδιά, αλλά ειλικρινά μην βάζετε 7 ξυπνητήρια. Δεν σας βοηθάει. Γιατί σύμφωνα με έρευνα που έγινε, οι ερευνητές κάθισαν και είπανε μην βάζετε πάρα πολλά ξυπνητήρια. Χαλάει την κατάσταση REM που μπαίνει ο οργανισμός σας και χρειάζεται να κάνει αυτό το reboot για να ξυπνήσει πιο χαλαρός, πιο με περισσότερη ενέργεια κτλ. Ένα ξυπνητήρι και καλό λένε οι ερευνητές.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει το μυστικό ποιο είναι ποιο τώρα. Είναι. Για να βάλεις το ένα και να μην ξαναπέσεις να κοιμηθείς για να βάλεις δεύτερο, είναι να το βάλεις ακριβώς την ώρα που χρειάζεται για να ετοιμαστείς και να έχεις το κινητό σου σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων μακριά από το κρεβάτι.
0: Ναι, γιατί μπορώ να το κλείσω να γυρίσω πίσω.
1: Μην ξαναγυρίσεις, γιατί μετά θα έχεις χρόνο να ετοιμαστείς.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό πιάνει για δικαιολογία στον εργοδότη.
1: Όχι.
0: Να του πω, μου είπανε και ο γιατρός μου είπε να βάζω ένα ξυπνητήρι, αλλά με το ένα δεν φτάνει να έρθω στη δουλειά στην ώρα μου.
1: Ωραία, να ρωτήσω τώρα κάτι. Πόσες φορές είναι ok ένας εργοδότης να σου πει είναι ok που ξεχάστηκες?
0: Μια-δυο φορές, εντάξει,
1: φυσιολογικό. Μια-δυο φορές τι, τα 5 χρόνια, το μήνα.
0: Μια-δυο φορές στις 3 μέρες. Τι λες, μωρέ.
1: Ρωτάω γιατί μιας που είσαι και εργοδότης, ρε παιδί μου, θα καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ποια είναι η ανοχή. Τη διοίκηση.
0: Εξαρτάται. Άμα το κάνει καθημερινά ή μέσα στην εβδομάδα 3 φορές, α το αγάπη μου, άλλαξε ο ωράριο στη δουλειά. Έλα από το μεσημέρι και μετά.
1: Άρα πόσες φορές μέσα στο μήνα?
0: Δύο.
1: Δύο το μήνα?
0: Καλά δεν είναι. Δύο το μήνα. Να αργήσεις.
1: Είναι καλά, ρε,
0: γιατί σε πήρε ύπνος. Όχι άλλη δικαιολογία. Μιλάμε για το ότι με πήρε ύπνος, δεν άκουσα το ξυπνητήρι.
1: Άρα έχουμε δύο αποδεκτές δικαιολογίες εδώ στην εργατιά του ΣΟΚΑΦΕΜ. Ένα αφεντικό έκανα σεξ. Και δύο με πήρε ο ύπνος, άρα σεξ, δύο και
0: το
1: δύο.
0: Σεξ, το σεξ είναι κάθε μέρα. Μα κάνεις κάθε μέρα και έρχεσαι κουρασμένος, εγώ μαζί σου. Μαζί σου, εγώ θα σου συμπληρώσω το μισάωράκι που άρχισε το πρωί.
1: Μισάωρο, πιστεύεις ότι θα είναι?
0: Ή το, η χειρότερη είναι να σου πω κάτι. Και θα έπρεπε να έχουν ανοχή και οι εργοδότες στο πάρκινγκ.
1: Δηλαδή?
0: Γιατί ναι, υπάρχουν ναι, σημεία τα οποία θες να πας για δουλειά και αν δεν πας νωρίς δεν βρίσκεις πάρκινγκ με τίποτα και μπορεί να φας 40 λεπτά να ψάξεις να βρεις πάρκινγκ.
1: Ναι, το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς εδώ.
0: Είπα για κάποιες δουλειές.
1: Έχουμε
0: δεν
1: αλάνα
0: για...
1: ολόκληρη δίπλα μας.
0: Δεν λέω για μας. Λέω γενικά ρε παιδί μου ότι υπάρχουν όμως άμα δούλευες καπαλού και δεν είχε πάρκινγκ.
1: Ναι, ναι,
0: δεν θα
1: ναι,
0: τρώγεις
1: ναι,
0: ένα μισάωράκι να βρεις πάρκινγκ. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ώρα εργασίας?
1: Όχι ρε Γιώργο, τι είναι αυτά που λες?
0: Γιατί?
1: Πας καλά να ξεκινήσεις νωρίτερα να βρεις πάρκινγκ.
0: Δεν με πληρώνεις νωρίτερα να φύγω από το σπίτι μου, με
1: πληρώνω να είσαι στην ώρα σου όμως. Τώρα πώς αντιστράφηκαν οι ρόλοι,
0: να κανονίσεις, να κανονίσεις.
1: Αν ήταν αυτή,
0: αν ήταν αυτή η εργοδότης, θα είχαν απολυθεί όλοι. Τσουκατσά! Θα τους είχε σφάξει όλους στη μέση. Εγώ είδες που βρήκα τη δουλειά με άνετο πάρκινγκ.
1: Γεια, χαζό το παιδί.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
9: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
10: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
11: Εσύ που θα είσαι.
10: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
14: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλεφωνάκι, μας λες τη δική σου μαντεψιά στο μυστικό μας ήχο και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Αρκεί να μας πεις τι είναι αυτό. Πού πάει το μυαλό σου? Ό,τι κουλό τρελό μπορεί να σκεφτείς, πες το, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. 2-10-300-104-8. Άκου πολύ προσεκτικά. Γεωργικά μηχανήματα δεν είναι, βροχή πάνω και χαλάζια δεν είναι, μπαλάκια ό,τι είναι, μην τα πείτε καθόλου. 2-10-300-104-8, τι είναι άραγε αυτό?

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Αφροδίτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Αφροδίτη μου.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Τι κάνετε?
1: Καλά, είμαστε εδώ. Ψάχνουμε να βρούμε ένα μυστικό ήχο και θέλω να μου δώσει τη δικιά σου μαντεψιά μας και κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Για ακού. Τι είναι αυτό, βρε Αφροδίτη?
2: Μήπως είναι ξηρωμένο καρότσι?
1: Ξηλωμένο καρότσι σούπερ μάρκετ, ε?
2: Ναι, ναι, ναι, καρότσι σούπερ μάρκετ, νοσοκομείο, σειρώμενα καρότσια.
1: Α, σειρώμενο, σειρώμενο, ξηλωμένο. Σειρώμενο καρότσι. Να κάνει έτσι. Θα μπορούσε, αλλά... Να είναι αυτό,
2: όχι, έτσι.
1: Να είναι αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά, το πάμε, είπες μόνη σου, Αφροδίτη μου. Δεν είναι,
2: δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
1: Μπορεί να ξαναπροσπαθήσει, Αφροδίτη μου, στο 2-10-300-104-8. Δηλώνει την δική σου συμμετοχή, Αλέξανδρε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, Αλέξανδρε?
3: Λίγο να πω την πάλι λεπτικό, αλλά θα πω γεννήθεια ρεύματος.
4: Γεννήθεια ρεύματος.
1: Γεννήθεια ρεύματος. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, Αλέξανδρε. Δεν είναι, Αρχοντία.
5: Ναι.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου?
5: Α, πάει σε μηχανές και στο υφαντουργίας.
1: Ναι. Ναι, περίμενε.
4: Κάτσε, περίμενε. Πώς θα δημιουργήσουμε λίγο.
1: Λίγο αγωνία, λίγο τέτοια. Αφού βιάζεσαι, δεν είναι. Δεν είναι, ρε Αρχοντία μου, δεν είναι. Μ' αρέσει όμως ο τρόπος που σκέφτεσαι. Στο 2-10-300-1048 δηλαδή συμμετοχή για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και σήμερα επιλέγουμε φυσικά να φάμε το μεσημεριανό μας, το βραδινό μας από την πινσαρία του Αλιμπινίση. Παίρνεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Φτιάχνεις και τη δικιά σου ολοκληρωμένη πίτσα με ό,τι θέλεις εσύ, βάζεις πάνω. Μπορείς να βάλεις τώρα και κοτόπουλο και ανανά, που είναι η αγαπημένη μου πίτσα.
0: Κοτόπουλο με ανανά.
1: Γιατί?
0: Όταν παραγγέλνουμε πίτσα σπίτι σου και δεν παίρνεις να δοκιμάσουμε.
1: Θα το χτυπήσω. Γιατί θέλω να το φάω μόνη μου χωρίς την κατάκριση. Γιατί η πίτσα ανανά βγήκε φυσικά από Έλληνα και τη βρίσκεις όπου και αν θέλεις. Έχουμε τώρα πενιρλή μαργαρίτα, πενιρλή πεπερώνι. Έχουμε υπέροχα ζυμαρικά με τέσσερα τυριά και καρμπονάρες. Τα λέω και τρέχουν τα σάλια μου. Έχουμε και καταπληκτικά ορεκτικά που μπορείς να πάρεις. Σκορδόψωμο μπαστούνι, πατάτες τηγανιτές που κάνουν κράτς και πάρα πολλές ποικιλίες από σαλάτες. Όλα αυτά που αλλού στην πινσαρία του Αλιμπινίση Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Είχαμε μια ωραία ζήτηση Σαββατοκύριακο. Και επειδή τώρα λέγαμε για την πίτσα και τα λοιπά, μου ήρθε πίτσα με ζαχαρούχο γάλα. Δεν τρώγατε μικρή παιδιά ζαχαρούχο γάλα με ψωμί ή φρυγανιά?
1: Όχι.
0: Τι λες ρε?
1: Όχι καθόλου.
0: Ήτανε το μας συζήτηση Σαββατοκύριακου. Ζαχαρούχο γάλα πάνω σε ψωμί.
1: Ναι.
0: Ή πάνω σε φρυγανιές ή μπισκότα τα γνωστά.
1: Όχι, εμείς είχαμε την μπομπότα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Αυτό κάναμε.
0: Το ζαχαρούχο γάλα, ρε παιδιά. Και τώρα το σκέφτηκα πάνω σε φύλλο πίτσα σε ζεστό, ζεστό τραγανό και να χύνει από πάνω το ζαχαρούχο γάλα.
1: Καρτελιά.
0: Θεϊκό, θεϊκό. Θα πω το Αλιμπινί να το φτιάξει και αυτό. Και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τέλειο.
1: Okay.
0: Τι δεν άρεσε, τι δεν άρεσε.
1: Μόνο του, παιδιά, μόνο του.
0: Σαν πρώτο Περικλή, γιατί είχαν πάει σε μπάτσελερο, χρεώσανε όλο τον κόσμο. Έλα, ρε,
1: έλα, Περικλή. Περικλή. Έλα, πάμε.
0: Μην ξυπνήσει από το Σάββατο. Αφού χρειάζονταν το μαγαζί 10 χιλιάρικα.
1: 10 χιλιάρικα για ένα μπάτσελο.
0: Στάθη, δεν βλέπω φως.
1: Μπορώ να κάνω μία ερώτηση?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το έχετε κάψα οι άντρες να κάνετε μπάτσελορ? Είναι κάτι προαπαιτούμενο για να πείτε ότι μπαίνω στη διαδικασία να παντρευτώ?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Επειδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλέον στις μέρες μας.
0: Τώρα πια νομίζω κάνουν μαζί τα ζευγάρια.
1: Μπράβο, αυτό, κάνουν και μαζί το μπάτσελορ.
0: Ή δεν κάνουν καθόλου, δεν ξέρω.
1: Ναι, εσύ είχες κάνει μπάτσελορ?
0: Όχι.
1: Α, ωραία. Άρα δεν είναι κάτι που, ρε παιδί μου, καίγεται ο γαμπρός.
0: Να σου πω κάτι.
1: Γιατί κάνεις τον μπάτσελορ?
0: Δεν το κάνει ο γαμπρός τον μπάτσελορ. Το κάνουν οι φίλοι.
1: Τι κάνει ο γαμπρός στο μπάτσελορ?
0: Ό,τι του ετοιμάσουν οι υπόλοιποι.
1: Δηλαδή?
0: Άγνωστο. Μπορεί να είναι μπουζούκια. Μπορεί να είναι ξενύχτη μέχρι το πρωί. Μπορεί να είναι στριπτιτζάδικο. Μπορεί να είναι τίποτα. Να είναι PlayStation όλη νύχτα.
1: PlayStation όλη νύχτα.
0: Ναι, μπορεί να είναι και τέτοια.
1: Έτσι θα άφηνα και το δικό μου να κάνει μπάτσελορ.
0: Έτσι είχε κάνει ο δικό σου. Παρακαλάγαμε να βγούμε. Ούτε να μας αφήσει να κανονίσουμε, δεν μας άφηνε.
1: Μπράβο, αλλά, το μανάρι μου.
0: Αλλά γενικά το μπάτσελορ το κανονίζουν οι φίλοι.
1: Ναι.
0: Και παίρνουν τον γάμπρο και φεύγουν. Και από εκεί και πέρα ένας θεός ξέρει τι θα δει κι αυτός, γιατί κι αυτός δεν ξέρει.
1: Είναι τύπου σαν αυτή την αμερικάνικη την ταινία που λέγεται The Bachelor. Που χάνονται, ρε παιδί μου, τέσσερις μέρες και τον πάει νύφη να τον βρει στο Las Vegas.
0: Ποια εποχή?
1: Ρωτάω.
0: Ποιος γαμπρός θα έφευγε στην Ελλάδα τέσσερις μέρες, θα γύρνα και με τατουάζ, μπορεί να του λείπει κανένα δόντι. Από την ταινία βασισμένα. Ή με μια τίγρη αγκαλιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα του λέγε μπράβο αγάπη μου, πώς πέρασες. Πέρασε ωραία, στο γάμο να έρθεις.
1: Έχετε πάει σε κανένα τρελό μπάτσελορ, ρε παιδί μου, που θα ήταν άξιο να το συζητήσουμε εδώ πέρα? Θέλω το μήνυμά σας. 697-800-1048. Το πιο τρελό μπάτσελορ που είτε έχετε ακούσει είτε έχετε πάρει μέρος.
0: Έχω πάρει μέρος σε μπάτσελορ ενός κοινού μας γνωστού. Τρελό. Ξεκίνησε με καφέ, φαγητό, καταλήξαμε μπουζούκια. Τα μπουζούκια φέρανε κάτι άλλο, το κάτι άλλο, κάτι άλλο. Θα σου πω την κατάληξη.
1: Δικηγορικό γραφείο, το διαζύγιο.
0: Δεν παντρευτήκαμε ποτέ. Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, παιδιά, ναι. Ερωτεύτηκε μια στριμιτζούκια.
1: Γιώργο!
0: Πλάκα κάνω.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Summer Competition. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το αλλιώς. Το καλοκαιρινό camp της ΑΓΕΧ έρχεται από 16 Ιουνίου έως

0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και για να δούμε τι θα γίνει με τη θερμοκρασία σήμερα, παιδιά, φτάνουμε 35 βαθμούς Κελσίου για την πόλη Καλκίδας. 33 με 35 ηλιοφάνεια. Να, ένας λιάκος με το συμπάθειο. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που δίνει 32 βαθμούς Κελσίου και συννεφιά Τρίτη Τετάρτη. Και η Θεσσαλονίκη 30 σήμερα. Και πάμε τα τσουρ τσουρ τσουρ Τετάρτη Πέμπτη. Γενικά ο καιρός αλλάζει λίγο τα δρόμενά του από την Παρασκευή και μετά πέφτει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πόσο?
0: Πέφτει 5-6 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουμε ακόμα Δευτέρα είναι. Μην βιαζόμαστε, ρε παιδί μου.
1: Μην βιαζόμαστε.
0: Το ξέρεις τον Μαύρο Πιτ?
1: Ο Μαύρος Πιτ.
0: Ναι, το ξέρετε, παιδιά, τον Μαύρο Πιτ.
1: Ο Μαύρος Πιτ δεν ήταν από τους.
0: Από τον Ποπάι. Από τον Ποπάι, όχι αυτόν τον Μαύρο Πιτ. Για τους καουμπόιδες και τον Μαύρο Πιτ, το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Θα μάθεις λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: Σε ένα

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μαρία Μπούζικα.
1: Γιώργος Καρδελιάς.
0: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει. Έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Τον κοιτάζουν τρομαγμένοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ακούνε καλπασμούς αλόγου απ' έξω και αυτός σηκώνεται πάνω. Ανοίγει πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ισχύει μέσα. Ποιος θέλει να ζήσει, θα κάνει ό,τι του πω. Του μπεκεί, όλοι έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό. Του μπεκεί, δεν μιλάει, άχνα, δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία. Τι να κάνουν αυτοί να ζήσουν, τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Λέει, η δεξί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα, οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς. Εντάξει, και αρχίζουν. Και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Τι να κάνουν, στο τέλος λέει, ακούστε. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα. Ναι. Θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω της. Και μετά.
1: Γιώργο.
0: Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν. Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Στο τέλος, αφού τους έχει κάνει μπάχαλο, τους έχει κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, λέει, πάρα πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: τι κάνετε, καλή εβδομάδα, κάνατε καμιά βουτιά Σαββατοκύριακο?
1: Τίποτα, εσύ?
0: Γιατί ρε παιδί μου, άσπρη, σαν το γάλα είσαι.
1: Όχι, έχω κάνει και δύο σολάριου. Φαντάσου πόσο άσπρη
0: ήμουν. Σοκολατένιο εγώ, μαύρισμα κι εσύ.
1: Θα περιμένεις τώρα την άλλη εβδομάδα.
0: Γιατί υπάρχει και λευκή σοκολάτα. Άτσα! Έχεις και εσύ σοκολατένιο.
1: Άσπρη είσαι.
0: Τι να κάνω, αγάπη μου, τι να κάνω, με έχουν φάει δουλειές στο σπίτι.
1: Ανακαίνιση!
0: Κάνω γενική.
1: Τι γενική?
0: Γενική καθαριότητα.
1: Τώρα την κάνεις?
0: Ναι, γιατί ποτέ την κάνω.
1: Ξέρω εγώ, μία φορά την εβδομάδα.
0: Όχι ρε, πας καλά, μια φορά το χρόνο.
1: Α, ωραία.
0: Αφού δεν πάω σπίτι συχνά, μένω σαλονών.
1: Αχα.
0: Είναι όπου βρω.
1: Η μαμά, η γιαγιά, καλέ, τόσο κόσμο όλοι μαζί δεν έχει.
0: Α, στα σπίτια τους.
1: Α,
0: δεν μένουμε όλες μαζί.
1: Α, κρίμα.
0: Ούτε η μαμά μένει με τον νέο σύντροφό της. Και η γιαγιά με το δικό της νέο σύντροφο. Μόνο εγώ έχω μείνει μπαγούρα.
1: Ναι.
0: Μόνο εγώ θα μείνω στο ράφι. Η μάνα μου βρήκε γκόμενο και η γιαγιά μου, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να βρω τίποτα και θα σας πω τι πρέπει να κάνετε.
1: Για πες.
0: Θα πάμε μέχρι τα Optics Poly για να τον βρούμε, να τον δούμε. Γιατί εγώ προφανώς δεν βλέπω καλά.
1: Ναι.
0: Ο έρωτας μπορεί να είναι τυφλός, αλλά εμένα δεν με έχει δει ακόμα. Mm-hmm. Να του πάρω γιαγιά μοιοπίας και πολύ ιστιακά. Να βλέπει και κοντά και μακριά. Μα και μου ήρθε και εμένα.
1: Ναι.
0: Optics Poly Κανάρι 7 Βαδιαβλίδες βρίσκει τα πιο ωραία γυαλιά με 60% έκπτωση. Και για να βγει στην παραλία έχουμε και Gucci και Armani. Αγάπη μου, δεν θα σε τρίτο τέρατη. Δεν θα βγει στην παραλία έτσι χωρίς τίποτα. Γυαλί από το Optics Poly. Βαδιαβλίδες Κανάρι 7 σε περιμένει. Και να σου πω κάτι, ρε μαράκι, να
1: και
0: σε ρωτήσω.
1: Πες, ρε Γεωργίτσα.
0: Γενικά με το σύντροφό σου χουφτώνεστε. Πω.
1: Έτσι να. Για το αστείο τη υπόθεση, ναι, αμέ.
0: Όχι αυτό το περνάω και σου δίνω ένα χαστούκάκι.
1: Α.
0: Λέει, βγήκε μια έρευνα και ψάχνω σύντροφο να με χουφτώνει. Λοιπόν. Το να πιάνει, λέει, τον πισινό του συντρόφου σου.
1: Πώς.
0: Ξέρω εγώ. Αρκεί, λέει, να μην επεμβαίνει, παρεμβιάζει τα προσωπικά του όρια. Προφανώς όχι μέχρι μέσα. Να πιάνει τα κολομάγουλα.
1: Παιδιά, τι συζητάμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή.
0: Και ρωτάς πώς.
1: Πώς εννοώ να πιάσεις τα δύο τα ποπουδάκια και να κάνεις κλουκ κλουκ κλουκ κλουκ ή να δώσεις μια τάκ. Να ξέρω, ρε παιδί μου, τι συζητάμε. Να ξέρω να σου πω ναι, το κάνω. Όχι, δεν το κάνω.
0: Λέει, θα σας πω εγώ τι διάβασα, να μου πείτε αν ισχύει.
1: Ναι.
0: Το νευρικό σύστημα ανταποκρίνεται θετικά στο απαλό άγγιγμα. Δηλαδή ένα χουφτωματάκι.
1: Α.
0: Βοηθάει στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Βοηθάει στη ρύθμιση του στρες και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.
1: Εγώ όταν μου το κάνει αυτό την ώρα που κατεβαίνω και ανεβαίνω τα σκαλιά, αγχώνομαι πάρα πολύ και τρέχω πιο γρήγορα. Γιατί πάει και μου κάνει πλιμπλιμ.
0: Δεν είσαι άλογο με το καμτσέκι που το έχω πανάνε και τρέχει.
1: Εγώ πάντως νιώθω άγχος, δεν συμφωνώ. Τώρα όταν το κάνω εγώ να τον ρωτήσουμε, δεν ξέρω.
0: Βοηθάει στον εγκέφαλο, λέει, και μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης και αυξάνει την οξυτοκίνη.
1: Εγώ νιώθω λες και με κυνηγάει ο ψυχοσθενής δολοφόνος. Γιατί μου το κάνει τύπου ρε παιδί μου. Κλικ. Αλλά με ενοχλεί ρε παιδί μου. Γιατί δεν ξέρω που πάει το χέρι καμιά φορά.
0: Αυτός πάει και πέσει στις δαγκάνες που κερδίζουν κουκλάκια.
1: Δεν μου αρέσει εσύ εμένα πάρα πολύ. Εγώ το κάνω. Το κάνω, αλλά δεν μου έχει δείξει ότι αρχίζει και τρέχει. Μου φαίνεται ότι του αρέσει.
0: Κάθεται.
1: Κάθεται, ναι.
0: Άρα ποιο είναι το κακό, να τρέχει ή να κάθεται?
1: Έλα ρε.
0: Μήπως η πρώτη ανάποδα να τρέχει αυτός να καθώς είναι εσύ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Show Cafe Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Show Cafe 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
10: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
11: Είναι η παρέα,
10: οι αγώνες,
11: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: What did you steal?
15: Secrets.
16: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
14: Are they people?
15: No.
14: Are they human?
15: Oh my God.
16: Αυτόν τον Ιούνιο.
17: This 79-year cover-up has to end.
16: Η μέρα αποκάλυψης.
17: You don't need to fear them.
18: I fear us.
16: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
20: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
21: Γιώργος και Μαρία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Να το αναλύσουμε δευτεριάτικα σήμερα, παιδιά, με ένα πολύ γνωστό τραγούδι με σε ρυθμούς λαλαλά, μας λέει η Μαρία, ελληνικότατο και πάρα πολύ γνωστό να υποθέσω. Από τους μορφασμούς βέβαια δεν βλέπω να βγάζουν μάτια.
1: Και πρόλαβα να το κάνω
0: πρόβα. Μάλιστα, ενώ τις άλλες φορές το κάνεις πρόβα, το βρίσκουμε. 2-10-300-1048 για να ακούσουμε πολύ προσεκτικά το σημερινό μας λαλαλά. 1, 2, 3 και...

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: λόγια, αλλά πολύ λαλαλα το σημερινό μας τραγούδι, παιδιά. 2-10-300-1048, ακόμα μια μοναδική εκτέλεση, τη θέλουμε όπως και δίποτε. 1, 2, 3 και...
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Βικτωρία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Βικτωρία μου, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, να είστε καλά.
0: Είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις το σημερινό μας λα λα λα?
2: Πάντα.
0: 1, 2, 3 και...
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Βάλε με. Μέλισσε.
1: Ναι!
0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Είσαι φοβερή, καταπληκτική Βικτωρία. Στη δική σου αγκαλιά. Βάλε με. Και φωνάρα η Βικτωρία, μπορώ να πω.
1: Έτσι.
0: Για τις δικές σας προτάσεις για λα λα λα να πει αύριο η Μαρία, έτσι θέλουμε καλοκαιρινούς ρυθμούς, τα αγαπημένα σας καλοκαιρινά τραγούδια που κι αγουστάρετε πάρα πολύ να ακούσετε σε ρυθμούς λα λα λα. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
1: Good morning. Good morning.
5: Good morning everyone.
3: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

0: σας αρέσει πολύ, δίνετε
1: πολύ,
0: πόνο,
1: πολύ
0: δίνετε πόνο,
1: Μπράβο στο Γιώργο. Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η ημέρα. Η νέα σελήνη στους διδύμους φέρνει νέα ξεκινήματα, σημαντικές συζητήσεις, ιδέες και αποφάσεις για το επόμενο διάστημα. Πιο ζώρικα θα περάσουν Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες και Δίδυμοι. Κρύε, η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σου χαρτί σήμερα. Μία συζήτηση ή ένα μήνυμα μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις. Η μέρα σου ένα εννέα. Ταύρε, οικονομικά θέματα βρίσκουν καλύτερη ισορροπία. Κάτι που σε απασχολούσε αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Η μέρα σου ένα οκτώ. Δίδυμε, η νέα σελήνη στο ζώδιό σου ανοίγει ένα νέο προσωπικό κύκλο. Μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μαζί από την πρώτη μέρα, η μέρα σου ένα επτά. Καρκίνε, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει διέστηση και ευαισθησία. Άκου το ένστικτό σου, ειδικά σε προσωπικά ζητήματα, η μέρα σου είναι ένα εννέα. Λιονταράκια, φίλοι, κοινωνικές επαφές και νέες γνωριμίες φέρνουν χαμόγελα. Ένα σχέδιο που έχεις στο μυαλό σου αρχίζει να παίρνει μορφή, η μέρα σου είναι ένα εννέα. Παρθένε, επαγγελματικά ζητήματα απαιτούν ψυχραιμία και σωστή διαχείριση. Μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο, η μέρα σου είναι ένα επτά. Ζυγέ. Ταξίδια, σχέδια, Γιώργο, και νέες εμπειρίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Η αισιοδοξία επιστρέφει και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά το μέλλον. Η μέρα σου είναι ένα εννέα. Σκόρπιε, οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα μπαίνουν σε διαδικασία ανανέωσης. Άφησε πίσω ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον. Η μέρα σου ένα οκτώ. Τοξότη, σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Χρειάζεται περισσότερη υπομονή και λιγότερη βιασύνη στις αποφάσεις. Η μέρα σου ένα επτά. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι εκκρεμότητες μειώνονται. Μια μικρή επιτυχία θα σου δώσει μεγάλη ικανοποίηση. Η μέρα σου ένα εννέα. Υδροχόε, έρωτας, δημιουργικότητα και διασκέδαση έχουν τον πρώτο λόγο. Μια ευχάριστη έκπληξη μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή σου. Η μέρα σου ένα εννέα. Και ψαράκια, οικογενειακά ζητήματα ή θέματα σπιτιού χρειάζονται προσοχή. Μην αφήσει τη συναισθηματική φόρτιση να επηρεάσει την κρίση σου. Η μέρα σου ένα επτά.
0: Και τι γίνεται, ρε παιδιά, όταν ένας αγρότης βλέπει γυμνές κοπέλες στη λίμνη του.

0: άλλη μέρα Δευτέρα, σήμερα 15 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου, τούκου, τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?» «Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
1: Δεν πάει καλά το παιδί, παιδιά!
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσε τους και στο lalala.gr. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δε δούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 2295-35005.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
12: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
13: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά Ευβοίας.
15: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
16: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
16: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
17: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
23: Γιώργος και Μαρία.
24: Good morning. Good morning.
25: Good morning. Good morning, everyone.
26: Wake up.
23: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλγίδας.

είναι η ιδέα μου ή το Σαββατοκύριακο πέρασε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ γρήγορα. Δευτερούλα, παιδιά, 15 του Ιουνίου. Έχουμε φτάσει ήδη στα μισά του Ιουνίου. Θα τρελαθώ. Στο καφέ με 104,8. Πάντα είσαι συντονισμένο εδώ στην καλύτερη μουσική τη Χαλκίδα. Πάντα είμαι εγώ στην παρέα σου από τι 11 μέχρι και τι 2. Να ακούσουμε επιτυχίε, να ακούσουμε μουσικάρε. Δυναμώνει ένταση. Πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα τρίωρο παρέα.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί δεν θα έδινα, παιδιά, να μου λέγε και κάποιος, θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα έδινα δύο χιλιάρικα.
2: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικα.
1: Δεν το είπα έτσι.
2: Όχι, θα σε αφήσω να φύγει δύο μέρε. Έλα.
1: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Και ούτε. Ωραία, 1,5 χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
1: Αλήθεια το λέω.
2: Έλα, 1,5 χιλιάρικο γυρνά Δευτέρα. Έλα.
1: Άντε, γεια ρε, παιδιά.
2: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε υγεία και θα πληρωθούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Δρομικά. Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ολοκένουργιος Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, υπέροχο τραγούδι, χαρούμενο. Το αφιερώνω στο Νεκτάριο με πάρα πολύ αγάπη για να του φτιάξουμε τη διάθεση. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Ντάλα ήλιο έχει που λένε και στο χωριό μου, παιδιά. 28 βαθμοί Κελσίου, πολύ ζεστή προβλέπεται η σημερινή ημέρα. Θα φτάσει μέχρι και 33, αλλά θα έχει ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Οπότε προετοιμάσου γυαλιά, καπέλο, οπωσδήποτε αντιλιακό. Γυαλιά που θα βρεις τα πιο ωραία στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Πολλές επιλογές για κάθε στυλ, από πιο μοντέρνα μέχρι πιο κλασικά, ό,τι χρώμα θέλεις και με διαφορετικούς φακούς που τα αγαπώ και τα λατρεύω, από πιο μικρά μέχρι πιο μεγάλα γυαλιά και για όλες τις ηλικίες. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο καφέ με 104,8 και εγώ επιστρέφω με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
1: Προσέχουμε.
2: Προνοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
2: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
3: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Shock FM, 104,8.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Να κυλιέται η μπάλα στο κρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
6: Είστε έτοιμοι?

FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Εννοείται το Σαββατοκύριακο πήγα για μπανάκι. Είχα διημεράκι με τις κολλητούλες μου. Περάσαμε τέλεια, παιδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Να μου πεις εσύ τι έκανες, πού ακριβώς πήγες, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο. Και θέλω να απευθυνθώ στα κορίτσια της παρέας. Αν ετοιμάζεστε για τις πρώτες σας εξορμήσεις στη θάλασσα ή αν θέλετε να πάρετε ένα καινούριο μαγιό, τότε θα περάσεις από Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις μαγιό γυναικεία, αντρικά αλλά και παιδικά. Καλά, υπέροχα beachwear. Και γιατί στο λέω αυτό, παιδιά, φόρεσα το καινούριο μου μαγιό τώρα το Σαββατοκυριακό. Καλά, πέρα από το ότι νιώθεις τέλεια, έχει και απίστευτη εφαρμογή πάνω και καλύτερη ποιότητα από οτιδήποτε έχεις βρει. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

Νίκος Βέρτης, αγαπάω. Και σκέψου τώρα κάποιον να σου αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Παιδιά, διαβάζω ότι όλο και περισσότεροι ενήλικες χρησιμοποιούν, λέει, πιπίλες για να χαλαρώσουν από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν τους αδικώ και πολύ. Λογαριασμοί, υποχρεώσεις, δουλειά, ειδήσεις κάθε μέρα κάπου θέλεις να ξεσπάσεις. Βέβαια, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα έφτανα στην πιπίλα, παιδιά, αλλά υπάρχουν μέρες που καταλαβαίνω απόλυτα ότι έχεις ανάγκη να πατήσεις ένα κουμπί και να γυρίσεις λίγο στην εποχή που το μεγαλύτερο σου πρόβλημα είναι αν θα κοιμηθείς μετά το μεσημεριανό. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Παιδιά, τι ωραία. Κατερίνα Λιόλιου, θέλω να το ακούσω. Θέλω να το ακούσουμε μαζί δυνατά, ολοκένουργιο. Σοκ FM 104,8 και αμέσως μετά σου έχω άλλη μία τραγουδάρα εδώ παρέα.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: νύχτα μυρίζει για σεμίς. Ο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και σου είπα ότι το Σαββατοκύριακο έφυγα, πήγα διημεράκι και πήγα ναύπλιο. Εννοείται το δοκίμασα παγωτό εκεί πέρα, γιατί γενικά φημίζεται. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ προτιμώ Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα βρεις απίστευτες γεύσεις σε παγωτό. Πραγματικά η μία καλύτερη από την άλλη. Σου έχω ξαναπεί, αν είσαι λάτρης της καραμέλας, θα πάρεις οπωσδήποτε την αλατισμένη καραμέλα και θα με θυμηθείς. Εννοείται ότι θέλω να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048. Αν έχεις πάει, αν έχεις δοκιμάσει, να μου πεις και τη δική σου άποψη. Οπότε μπορείς να πας για το παγωτάκι σου, μπορείς να πας για το γλυκό σου, να το συνδυάσεις και αυτό το παγωτό με μία βάφλα, ακόμα και με τον καφέ σου, αβοκάτο, εσπρέσο μαζί με παγωτό, είναι εκπληκτικός. Μακαρίου 13 με την πιο ωραία θέα στην παραλία Χαλκίδας Queen Vanilla. Μένεις εδώ και έρχεται σε πολύ λίγο Ηλίας Βρετός και Μάτια μου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
9: Μαρία,
10: τι είπες?
9: Πόλη,
10: τι είπες? Δεν άκουσα.
9: Ε,
10: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
7: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
15: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
16: Welcome to paradise. Beach bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
3: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Επιτυχίες πολλές μαζεμένες τις καλύτερες. Θα τις ακούσεις εδώ μαζί μου. Ζω καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου να μου πεις πού βρίσκεσαι, από πού με ακούς. Και να συνεχίσουμε με πολύ και συνεχόμενη μουσική. Την καλησπέρα μου να πω στον Κώστα, στον Μιχάλη, στον Αλέξη, στη Νίκη αλλά και στην Βασιλική. Και να συνεχίσουμε. Θοδωρής Φέρης και είπες έρχεται αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά σου έχω Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλη Καραγκούνη, δύο καρδιές αφιερωμένος στην Αναστασία.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει, Γιώργο. Οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
0: Έλα, Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ολοκένουργιος Ηλίας Βρετός και λάθος σου. Το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8 και θα είναι λάθος σου αν διαλέξεις βιαστικά τα γυαλιά σου. Είτε μιλάμε για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως. Γι' αυτό παίρνω μία βόλτα από Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα να διαλέξεις σωστά, να δώσεις τον απαραίτητο χρόνο, γιατί είναι παιδιά όλη η εμφάνιση βασισμένη στο σωστό γυαλί. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, Vision προ Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Μένεις εδώ γιατί έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου να φέρει τον λογαριασμό σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
9: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
13: Are they people? No. Are they human?
14: Oh my God.
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
18: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
19: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση. Να κυλιέται η μπάλα στο κρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
20: Βάλε τώρα.

0: καφέ με 104,8. Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στο Στέφανο αλλά και στην Αταλία. Και ξέρεις τι μου αρέσει πολύ. Μου αρέσουν τα μέρη που δεν έχουν μια συγκεκριμένη ώρα. Όπως είναι το Queen Vanilla στη Μακαρίου 13, παιδιά, με τη θέα την παραλία της Χαλκίδας. Πηγαίνεις από το πρωί για να απολαύσεις τον καφέ σου. Μετά συνεχίζεις με βάφλα, γλυκό ή κάποιο παγωτάκι. Και το βράδυ πίνεις και το κοκτέιλάκι σου δίπλα στη θάλασσα. Με αυτή την τέλεια θέα, παιδιά, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν νομίζω βασικά, είμαι σίγουρη, γιατί και όταν έμενα Αθήνα, ερχόμουν εδώ για να απολαύσω αυτό, να χαλαρώσω δίπλα στην παραλία. Γιατί δεν είναι, επειδή το βλέπουμε εμείς συνέχεια, δεν το έχουν όλοι, οπότε πρέπει να το εκτιμήσεις. Μακαρίου 13, Queen Vanilla, είναι το μέρος που μπορείς να τα απολαύσεις όλα. Δήμος Αναστασιάδης και Φταίς έρχεται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω με Σπύρο Κέσαρη και Καρμικό για να χορέψουμε.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Χορεύουμε με Καρμικό και Σπύρο Κέσσαρη εδώ στο Νοσοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και κορίτσια μου, αν έχεις έτσι αυτά τα ιδιαίτερα φορέματα που είναι με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο στράπλες, στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις απίστευτα πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν, cups, λαστέξ, πάτσεις και ειδικά αξεσουάρ που κάνουν κάθε ρούχο να εφαρμόζει άψογα πάνω σου. Είναι από τα προϊόντα που δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να τα χρειαστώ μέχρι να τα δοκιμάσεις, πραγματικά να σου λύσουν τα χέρια. Στο λέω εγώ που τα έχω δοκιμάσει και όχι μόνο τα έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ χωρίς αυτά. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, έρχεται αμέσως τώρα και μετά. Σου έχω ένα τραγούδι από Παντελή Παντελίδη που έχουμε λίγο καιρό να τον ακούσουμε και είναι πολύ πολύ αγαπημένο. Ίσως ήσουν κυρία το αφιερώνω στον Στέφανο.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

0: Δεν έχω να πω τίποτα για Παντελή Παντελίδη. Τα σπάμε εδώ πέρα στον Σοκαφέ με 104,8 γιατί παρέακουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και τι διάβασα? Διάβασα ότι ένα χτύπημα στην ευαίσθητη περιοχή των αντρών μπορεί να ισοδυναμεί με τη γέννηση 160 παιδιών. Δηλαδή να γεννήσεις 160 φορές με αυτό το πόνο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι επιστημονικά ακριβές, αλλά κοριτσιά, εσείς προσέξτε λίγο παραπάνω και αγόρια, αν δείτε μπάλα, ποδήλατο ή κάποιο αφηρημένο άνθρωπο να πλησιάζει επικίνδυνα, γενικά προστατευτείτε, γιατί η κατάσταση είναι πιο σοβαρή από ό,τι δείχνει. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Κι αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
7: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

και Δήμο Αναστασιάδη, όλο καινούριο που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Shock FM 104,8.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο καφέ με 104,8 αφιερωμένο στη Μαργαρίτα με πολύ πολύ αγάπη. Και τώρα που λέμε παιδιά για μαργαρίτες, εμένα μου έρχεται κατευθείαν κοκτέιλ στο μυαλό. Το έχω πει, το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Που θα πιεις τέλεια μαργαρίτα. Η μαργαρίτα της Ειρήνης λέγεται το κοκτέιλ που έχουν βγάλει. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα πιεις τα πιο ωραία κοκτέιλ, τα πιο απολαυστικά. Η μαργαρίτα της Ειρήνης είναι και λίγο πειραγμένη, δεν είναι η κλασική εκδοχή της μαργαρίτας, αλλά είναι απίστευτη, πολύ δροσιστική για να τη δοκιμάσεις μαζί με άλλα πολλά κοκτέιλ. Αν σου αρέσουν τα πιο γλυκά, σου προτείνω Dubai Chocolate, σου προτείνω Εκμεκ, σου προτείνω και κοκτέιλ τυραμισού. Ναι, όλα αυτά που άκουσες είναι cocktails, τα οποία μπορείς να τα απολαύσεις εκεί. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυμπινήσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
12: Είστε έτοιμοι?

Χωρίς φέρεις και είπες. Ο καφέ με 104,8. Ο Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και γίνεται πανικός τώρα αυτή την περίοδο με τους γάμους κλπ. Αν ετοιμάζεσαι για το γάμο σου, λοιπόν, ή αν ψάχνεις ένα όμορφο δώρο για τη μέλουσα νύφη, θα βρεις στο Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα υπέροχες νυφικές ρόμπες, νυχτικάκια για αυτές τις πολύ ξεχωριστές στιγμές της προετοιμασίας. Πάρα πολύ κομψές επιλογές. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν αυτές τις όμορφες στιγμές ακόμη πιο ξεχωριστές. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Άννα Βύση, είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου αγαπημένο τραγούδι ψυχεδέλεια, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά σου έχω Ανδρομάχη για να γίνει σούσουρο και το αφιερώνω στον Στέφανο με πολύ πολύ αγάπη που μου το ζήτησε.

0: τι κάνεις.
1: Και κάπως έτσι, τι κάνεις, είπα στην κολλητή μου όταν καθόμασταν στη γυαλιοθεραπεία στην ξεπλώστρα και ήταν χωρίς γυαλιά, παιδιά, και με κοίταζε και έκλειναν και τα μάτια, δεν μπορούσε να δει καλά. Όχι, παιδιά, γυαλιά ηλίου παντού. Και τα καλύτερα γυαλιά ηλίου θα τα βρεις Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Από γυαλιά ηλίου, τα οποία είναι απαραίτητα, είναι must αυτή την εποχή, ειδικά αυτή την εποχή, αλλά και όλο το χρόνο, μπορείς να βρεις με πιο έτσι σκούρο φακό, που είναι ο ιδανικός τώρα που έχει πάρα πολύ ήλιο, αλλά μπορείς και με πιο ανοιχτόχρωμο για τις πιο απογευματινές ώρες, για να σου δώσει λίγο παραπάνω στυλ και, και κατά τη διάρκεια του χειμώνα που ο ήλιος δεν καίει τόσο πολύ, οπότε είναι πάρα πάρα πολύ ωραία επιλογή. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, τηλέφωνο επικοινωνία 22 21 0 88 53. Απόν και καντάδα έρχεται αμέσως τώρα, το αφιερώνω στο Δημήτρη με πολύ πολύ αγάπη, και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και Αμύρ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: μπροστά σε αυτά που νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και λίγο πριν λίγες μέρες βασικά, η αξία της περιουσίας του Elon Musk διάβασα ότι ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, για να σου το κάνω λίγο εικόνα, να σκεφτείς ότι αν σε πλήρωναν 1 εκατομμύριο δολάρια την ώρα στη δουλειά σου, θα μπορούσες να βγάλεις τόσα σε 530 χρόνια. Και κάπως έτσι θα σου ευχηθώ να έχεις μια υπέροχη μέρα, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας. Σοκ FM 104,8 και μας ακούς πάντα μέσα από το La La La Radio.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
12: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
13: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
14: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
15: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
0: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
16: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγει, δεν βγαίνουμε για να μαζί γυμνέστε, να πάμε πουθενά! Καλά, λέει αυτό, σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
11: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
11: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

χαλαλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά. Σε iOS και Android.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Στο καφέ 104,8. Σοκ FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223 058 220.
6: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No.
9: Are they human?
10: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
12: This 79-year cover-up has to end.
11: Ημέρα αποκάλυψης.
12: You don't need to fear them.
13: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
15: Το κοριτσάκι.
16: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα

0: πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sugar Fan 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
7: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Park and Water Ski Park.
8: Πολιτικά ευβίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό.
9: Είστε έτοιμοι?

0: διαβάσει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνα τα βλέπεις τρίπλα.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Τους βάριες εμένα.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου, έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35005.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
13: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
14: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
16: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και η Μαρία να καταφέρει να μας πει ένα σποτ για προφυλακτικά. Είσαι έτοιμη?
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Yes. Τα προφυλακτικά Κέρβερος δεν παίζουν παιχνίδια. Εκτός από εκείνο που θέλεις εσύ. Με όνομα εμπνευσμένο από τον τρικέφαλο φύλακα, φροντίζουν να μένουν έξω από όλα τα απρόοπτα, όσο εσύ μένεις μέσα στη στιγμή. Αλλά το επόμενο πρωί να έχει μόνο χαμόγελα και όχι εκπλήξεις.
1: Οι εκπλήξεις είναι σε 9 μήνες.
2: Εύχριστα την κατάλληλη στιγμή.
1: Άλλοι μετράνε πρόβατα για να κοιμηθούν ήσυχα. Εγώ απλώς ξέρω ότι έχω προφυλακτικά. Προφυλακτικά, ναι. Κέρβερος και καληνύχτα, πελάρια.
2: Αυτή τη διαφήμιση μόνο ο Γιώργος θα μπορούσε να την πει.
1: Αφήνει και υπονοούμενο, καληνύχτα, πελάρια.
2: Το καταλάβαμε, Γιώργο, απλά δεν μπορούμε
1: να. Πανέξυπνο, πανέξυπνο.
2: Όχι.
1: Τέλειο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουν το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχό σου, η επιστήμη.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση. Να κυλιέται η μπάλα στο κρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
14: Βάλε τώρα μουσική.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύσεις το καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
11: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευδείας.
13: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
14: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
15: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
14: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, τόσο εμένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με πλετάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με πλετάρει. Δεν θέλω να με πλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Έλα, καλησπέρες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Σοκ FM 104,8 και Σοκ Απογεύματα. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Ελένη Φουρλή.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, για πες.
2: Άσο, τι να πρωτοπώ.
0: Για πες τι έκανες. Κάτι γάμους είδα στα stories, κάτι τέτοια καλέσματα.
2: Την Κυριακή είχα πάει στην Κίμη.
0: Α, Κίμη!
2: Κίμη, άστα.
0: Ωραία,
2: μια μισή ώρα.
0: Έκανες και εκδρομούλα.
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Ξεκίνησα από 12 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: Έφτασα μία παρά, ίσα δηλαδή, μία ώρα τώρα.
0: Ναι. Ξύπναγες νωρίτερα, ρε, την πελόσκυλο.
2: Ναι,
0: πρόσεξε, ξεκίνησα από τώρα τα.
2: Τι άλλο. Ναι, αυτά. Τι ήταν λίγο ταλαιπωρία, να σου πω αλήθεια.
0: Για μένα δεν θα πει κάτι.
2: Τι να
0: δεν μαύρισα.
2: Ρε, εσύ, κατά μαύρη έχει γίνει.
0: Έλα, μαύρισα. Απλώσα την κορμάρα μου. Είχα πάει στα πολιτικά. Εγώ θα σα τα πω αναλυτικά σε λίγο. Ήρθα με τη βερμούδα, με την παντόφυλα σήμερα τη θαλάσσια.
2: Αυτά είναι. Έτοιμη για διακοπές.
0: Έτσι, παιδί μου. Hawaiian Tropic σήμερα, κάπως έτσι.

0: Έλα, πολύ κλάμα σήμερα και πολύ συγκίνηση. Η Τουλάη μας έστειλε μήνυμα και συμφωνεί μαζί μου, βέβαια. Τα λέμε τώρα οι μαμάδες εδώ στο Viber για το ότι σήμερα ήταν η τελευταία μέρα και πήραμε και τα ενδεικτικά μας και όλα αυτά τα ωραία μας.
1: Μπράβο, περάσατε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δεν πάτηκε Σεπτέμβρη.
0: Ήταν δύσκολη η πρώτη δημοτικού, η αλήθεια είναι. Αλλά παιδιά, πραγματικά έτσι όταν τα βλέπει τα παιδάκια που αγχώνονται από την πρώτη δημοτικού κιόλα, καταλαβαίνουν μέσα του ότι μετά τον Ήπιο, πού πήγαμε, Παναγία μου, και τι ήταν αυτή η χρονιά και τι μας περιμένει. Αυτό είναι το σχολείο που μας λέγανε τόσο καιρό.
1: Σφαλιάρα γερή.
0: Τόσο δύσκολα είχαν τα πράγματα, δηλαδή. Το Σαββατοκύριακο, μας λέει λοιπόν, το κορίτσι μας ήταν γεμάτο με αναμνήσεις και πολλά ακόμα συναισθήματα από τα παιδιά μας, λέει, με τα σχολεία και από φοιτήσεις. Πολύ κλάμα. Άσε και τη δική σου, Ελένη, την είδα να τη χαίρεσαι. Την είδε σε story.
1: Την είδε story,
0: που
1: ναι.
0: ανεβάσαμε σήμερα. Πολλά, πολλά φιλιά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα και στη Μέρη. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Όλες οι μαμάδες σήμερα. Νομίζω με καταλαβαίνει.
1: Αυτό τώρα λογικά το χαρτί θα το κορνιζάρετε.
0: Βέβαια. Θα γεμίσουμε το δωμάτιο, γιατί δεν ξέρεις με το δημοτικό τι θα γίνει. Ας κορνιζάρουμε το του δημοτικού.
1: Που είναι και σίγουρα.
0: Που είναι και σίγουρα και βλέπουμε για τα άλλα. Λοιπόν, σε άλλα νέα του Σαββατοκύριακου, παιδιά, να πούμε να ζήσει το κορίτσι μας η Δανάη Μπάρκα.
1: Χαμός έγινε στο γάμο.
0: Που παντρεύτηκε και έγινε χαμός. Πολλά stories, πολλές φωτογραφίες, πολλά βίντεο. Μ' αρέσει που δεν ήθελε να διαρρεύσει και να κάνει και να ράνει.
1: Ρε, όλα τα είδαμε.
0: Μόνοι του τα βγάλανε.
1: Και τη μάνα τη την είδαμε. Χορεύε.
0: Ωραίο νηφικό. Ναι. Ήταν γενικά πολύ όμορφη.
1: Εσύ το άλλο το είδες.
0: Ποιο?
1: Που πήγε με τον νηφικό και έκανε μπάνιο στη θάλασσα.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι, όντω το έκανε αυτό.
0: Εντάξει, γιατί να μην το κάνει.
1: Όχι, λέω ρε παιδί, δεν χαλάει αυτό. Να μου πει γιατί δεν το ξαναβάλει.
0: Δεν πάθηκα, λέει. Γιατί πρώτα να το ξαναβάλει, δεύτερον να το αγόρασε. Εσύ καλή να το νίκιασε.
1: Λέω ρε παιδί, εντάξει. Πώ το λέει μετά το βάλει σε απόκριε.
0: Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν, να ζήσουν τα παιδιά. Όμορφος ο γαμπρός.
1: Εγώ στο είπα.
0: Ομορφόπεδο ο γαμπρός. Επιχειρηματίας στην εστίαση,
1: στην εστίαση, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, ομορφόπεδο ο γαμπρός. Πολύ ωραία τα παιδιά να ζήσουν. Εν τω μεταξύ, φήμες λένε ότι είναι και έγκυος. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
1: Όχι, ναι, ψέματα.
0: Κάποιοι είπαν ότι το ανακοίνωσε στο γάμο, δεν ανακοίνωσε τίποτα το κορίτσι. Και βέβαια σε άλλα νέα επίσης, τι έγινε με το μπάσκετ.
1: Ωραία, τι ήταν αυτό, ρε. Τι ξύλο ήταν αυτό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό από τη μία που πήρε το κύπελο. Από την άλλη, γιατί ρε παιδιά τέτοιο ξύλο.
1: Ναι, ρε, συμφίμα.
0: Δύο τώρα Αμερικανοί μπασκετμπολίστες έκαναν.
1: Ναι, βρεθήκαν και τους στα πλευρά του Ελληνού.
0: Ναι. Α, τα πλευρά δεν ήταν μπουνιά σε πρόσωπο.
1: Όχι, στα πλευρά ήταν. Στον αγώνα έγινε αυτό.
0: Α, στον αγώνα έγινε, ναι, στο πρόσωπο.
1: Όχι, στα πλευρά.
0: Μετά στα ποδητήρια που ήταν.
1: Ναι, επειδή τους είπα στα πλευρά, τον βέτυχε έξω.
0: Α,
1: έτσι ήταν το βίντεο, δηλαδή. Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος έφταιγε, ποιος δεν έφταιγε και δεν είμαι εδώ κιόλας για να πω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει.
1: Είσαι.
0: Τώρα πρέπει να πω.
1: Α, λε, λες.
0: Δεν μπορώ να πω. Δεν λέω.
1: Α, κατάλαβα.
0: Είμαι και τα δύο.
1: Τι, Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Μπράβο.
1: Α, καλά.
0: Μπράβο. Είναι αυτό.
1: Εγώ φεύγω.
0: Είμαι αυτό. Αχ, εντάξει, σας έσωσα. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Σε λίγο ο Κεφίρ θα μας πει επιτέλους τον καιρό της εβδομάδας, να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Οι καύσονες τελικά θα μας χτυπήσουν την πόρτα. Για να δούμε.

0: Καλή που με έχετε πάρει χαμπάρο ότι μου αρέσει το χειροποίητο ψωμάκι. Που λατρεύω γενικά το ψωμί. Να είναι καλά το αρτοποιείο Λιάτης που από σήμερα είναι στην παρέα μας εδώ στα Σοκαπογεύματα, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης. Εδώ σας θέλω τώρα. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί. Εγώ το λατρεύω γενικά το ψωμί, αλλά θέλω το ψωμάκι να είναι όπως πρέπει να είναι, έτσι. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλούρια, κριτσίνια, σνακ. Σας άνοιξα την όρεξη. Και πολλές άλλες επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Αρωματικός καφές, εδώ είμαστε. Καφεδάρες φοβερές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Και εδώ θα μείνω στο χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Διότι έχουμε καλοκαίρι και θέλουμε όλοι το λατρεύουμε το παγωτό, ειδικά το καλοκαίρι. Αρτοποιείο Λιάτης, λοιπόν, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Α, καλώς τον, πετάχτηκε.
1: Καλά, ρε, με ξέχασε.
0: Ξέχασα να σου πω. Είδες, έχω πορωθεί με τα ψωμιά. Μ' αρέσει πολύ το ψωμί, το χειροποίητο.
1: Όχι, εμένα
0: το μ' αρέσει πάρα πολύ. Το τρώω στο ψωμί. Βούτα σαλάτα.
1: Άστο, δεν υπάρχει.
0: Και εγώ, παιδιά.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή, μπορώ να ζήσω με χωριάτικη σαλάτα και ψωμί, ωραίο, έτσι ζυμωτό, χειροποίητο, φανταστικό.
1: Όπω και ζεστό, ζεστό.
0: Και ζεστό, ζεστό. Για πε.
1: Λοιπόν, θέλω να σε αφαιρώ στα τραγουδάκια σήμερα.
0: Α, για πε, ωραία, έτσι για να ξεκινήσει πολύ όμορφα η εβδομάδα.
1: Να σου φτιάξω λίγο τη μέρα.
0: Φτιάξτε μου, μωρέ.
1: Έτσι λίγο θα σου κάνω λίγο πιο ερωτικό.
0: Ερωτικό.
1: Δεν ξέρω, ελπίζω με, πώς το λένε, παρεξηγήσεις.
0: Όχι, για λέει, θα δούμε, θα δείξει.
1: Ωραία.
0: Η νεκροψία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα, δύο.
0: Α, εσύ θα το τραγουδήσεις.
1: Ναι, τι.
0: Α, νόμιζα θα το βάλεις ηχητικό, δεν κατάλαβα.
1: Όχι ρε, εγώ θα το, δεν έχω φωνάρα.
0: Πες.
1: Ολυμπή, Ολυμπή, Ολυμπιακέ. Ομαντά, ομαντάρα μου. Τι, Ολυμπιακό είναι, είσαι.
0: Σταμάτα γιατί θα έρθουν οι Παναθηναϊκοί και θα μας την πέσουν απ' έξω και τις ντομάτες θα τις φας εσύ, κακομοίρη μου.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά έχουμε και ψωμί τώρα.
0: Έλα, ναι. Κρατάμε τα προσχήματα και οι δύο ομάδες ήταν φοβερές.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει,
0: είπαμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό όμως για την νίκη του. Για πες μας για τον καιρό τώρα, κάψω να θα δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, άστο. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει 34.
0: Ναι.
1: 34 βαθμούς.
0: Αύριο θα έχουμε ζεστούλα.
1: Ζεστούλα, άστο, θα καούμε. Τετάρτη 31. Πέμπτη, ρε, δεν βλέπω βροχές.
0: Γιατί να τις δεις.
1: Όχι, ναι, άκουσα ότι έχει βροχές.
0: Α, ναι.
1: Ναι, όχι. Πέμπτη 30, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29. Εκεί θα φτάσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Α, έχουμε και για Σαββατοκύριακο, δεν είναι ακόμα σίγουρα τα πράγματα. Γιατί
1: ναι, τώρα το λέω με μισή καρδιά το λέω.
0: Ναι, γιατί είναι Δευτέρα ακόμα σήμερα. Άντε από εκεί τελείωνε, μην με νευριάζει και δευτεριάτικο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω. Δεν πρόκειται να βγούμε. Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές. Δεν θα πάμε πουθενά. Καλά, λέει αυτό, σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι. Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
6: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
1: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Παρακαλώ.
4: Μαρία.
3: Έλα.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
4: Έλα Μαρία.
3: Ναι.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
4: Έλα Μαρία.
3: Ναι, έλα.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
3: παρακαλώ,
5: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
6: απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και θα πενταχτούμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο στα παιδιά μας εκεί που μπήκανε στο ρεκόρ Guinness. Νέο ρεκόρ Guinness λοιπόν για το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο του κόσμου. Πάνω από 800 άτομα, 810, 820, 830. Εσύ άκουσες 800, εγώ άκουσα 830. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 750 στην Κύπρο, η Κύπρος το είχε.
7: Ναι, ναι,
6: ενώ τώρα πάνω από 800 χορευτές, λέει ο μικρότερος ήταν 9 χρονών, ο μεγαλύτερος 83 χρονών.
7: Έλα, ρε.
6: Χόρεψαν ταυτόχρονα επί 5 λεπτά μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Το τραγούδι, αυτή την τραγουδάρα του Αργυρού. Κωνσταντίνου Αργυρού, και τελικά τα κατάφεραν γιατί δεν είναι μόνο να μαζευτούν τα άτομα.
7: Μπράβο.
6: Χειροκροτάει. Δεν είναι μόνο να μαζευτούν τα άτομα, παιδιά, γιατί εγώ το ψάξα. Λέω δηλαδή έπρεπε να μαζευτούν 800 και να χορέψουν.
7: Ναι, έτσι.
6: Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Άκουσα εγώ από τους ίδιους τέλος πάντων αυτούς που είχαν πάει από το ρεκόρ Guinness και τα λοιπά.
7: Ναι.
6: Είπανε ότι πρέπει όχι μόνο να μαζευτούν πολλά άτομα, πρέπει αυτοί οι 800 για 5 λεπτά να χορέψουν μια χορογραφία, ίδια χορογραφία όλοι.
7: Τι λες ρε, αλφάδι και 800.
6: Ναι ρε παιδί μου, αλλά πώς τους πρόσεξαν τώρα και τους 800 που τα χόρεψαν καλά, τόσο ωραία.
7: Κάτι μου βρωμάει. Έλα εσύ, θα πέσε τίποτα.
6: Θα σε ακούσει τώρα η Μαρία η Μπούτσικα.
7: Έλα, μωρή τώρα.
6: Από τη Θεσσαλονίκη θα έχει θέμα.
7: Και οι 800 σωστά τώρα. Δεν είναι 29χρονο και 83χρονο. Άσε μα τώρα. Κάτι μου βρωμάει, Λένη.
6: Τροπή σου.
7: Άντε ρε τώρα.
6: Θα πρέπει να ντρέπεσαι, τροπή σου.
7: Ήταν 800 στην αρχή, μετά ήταν 830. Οι άλλοι 30 που βρέθηκαν.
6: Σημασία έχει, βρε, Ελληνάρα, βρε. Κοίτα να χαρεί, βρε. Είσαι από αυτού που παίρνουν ένα βραβείο και το μυρμυριάζουν. Δεν τρέπεσαι λίγο.
7: Εγώ λέω να το σπάσουμε το ρεκόρ, εδώ στην Καλκίδα.
6: Τι να κάνουμε.
7: Ξέρω πού να μαζί.
6: Α, ναι, μπράβο, αφήστε το ζεμπέκι. Πάμε σε τσιφτετέλη εμείς. Εσύ πρώτος θα είσαι πάνω στα τραπέζια.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, ρωτάνε τον Ναν, τον παίχτη του Παναθηναϊκού. Αν και δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά, παιδιά, αλλά επειδή είδα και το μάτς, το μπάσκετ, ας πούμε, τον αγώνα. Ναι, ήταν καλός αγώνας. Εμένα μ' άρεσε. Είδα τώρα την ανάρτηση, διάβασα την ανάρτηση, δεν ξέρω πότε την έκανε. Η σύντροφος του Ναν, η οποία δήλωσε το εξής. Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου, λέει, να παλεύει με μία αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα.
2: Πού μπορείς, άγριος.
1: Ποτέ δεν θα το ξεκινήσει, αλλά σίγουρα θα το τελειώσει. Μεγάλος και αργός, καμία από τις γροθιές δεν βρήκε στόχο, αλλά σίγουρα έφαγες μερικές. Α, πάει για τον άλλον.
2: Να, για τον άλλον πάει.
1: Για τον άλλον που έφαγε και καλά. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε. Το μίσος γράφει πάρα πολλά πράγματα, δεν θα το διαβάσω όλο. Το μίσος, λέει, δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο παρά στο ταλέντο του, την επιτυχία του και όλα όσα έχει καταφέρει.
2: Ναι, εντάξει, τώρα
1: Εγώ, παιδιά, θέλω να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε έτσι για λίγο, ότι όταν βλέπουν παιδιά τέτοια ώρα και όταν είναι ένα άθλημα το οποίο έχει και ακαδημίες και παίζουν και μικρά παιδιά και καλό θα είναι τέτοια σκηνικά να αποφεύγονται.
2: Καλά, αυτό δεν έγινε στο ποδητήρια πίσω.
1: Ήταν από την αρχή υπήρχε τώρα σύγκρουση των δύο παικτών. Δεν ήταν μόνο στα ποδητήρια. Εν τω μεταξύ, πάλι καλά που ήταν μόνο κάτι μπουνιές και κάτι αυτά. Διότι διαβάζω τώρα εδώ έρευνα ότι η κλωτσιά, λέει, άκου τώρα παιδιά, η κλωτσιά στα...
2: Σε ποια? Α, στα από κάτω εκεί.
1: Στα του άντρα.
2: Ναι.
1: Στα
2: δύο από κάτω.
1: Στους αυτούς. Ναι. Παράγει, λέει, παιδιά, ακούστε. Παράγει 9.000 μονάδες πόνου και ισοδυναμεί με τη γέννα 160 παιδιών.
2: 160 παιδιών.
1: Δηλαδή, αν φάτε μία κλωτσιά εκεί, θα πονέσετε τόσο πολύ σαν να έχετε γεννήσει 160 φορές.
2: Άστο, Ελένη. Καλύτερα να γίνω μάνα.

0: Το λατρεύω αυτό το τραγούδι.
1: Ναι,
0: Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ. Εδώ στον Σοκ FM 104,8. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Πώς τα πέρασα την Κυριακή, Παναγία μου?
1: Καλά, ήταν story.
0: Πόσο ωραία ήταν στο Τουζ τα πολιτικά την Κυριακή. Πήγαμε εντωμεταξύ νωρίς.
1: Ναι, τι ώρα?
0: Πήγαμε 11.
1: Άντε,
0: κατά τις 11.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία στην πισίνα. Είχαμε και πολύ ωραία θέση. Ωραίες ξαπλώστρες, φανταστικά. Πολύ ωραίο οικογενειακό περιβάλλον. Μου άρεσε πάρα πολύ και βέβαια πολύ ωραίοι άνθρωποι. Και αυτό επίσης που μου άρεσε είναι επειδή εγώ ασχολούμαι λίγο με την ενέργεια. Καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, σε έναν χώρο υπάρχει αρνητική ενέργεια, υπάρχει θετική ενέργεια. Πόσο θετική ενέργεια, πόσο ωραία vibes υπήρχαν στο Τουζ στα πολιτικά, ρε παιδιά. Ήπιαμε τις καφεδάρες μας, ήπιαμε τις κοκτέιλάρες μας, φάγαμε καταπληκτικό φαγητό. Έφαγα μία μακαρονάδα κοτόπουλο.
1: Δεν άφησες τίποτα, ρε φανταστώ.
0: Σαλάτα, κοτόπουλο, σίζαρ, πίτσες. Εντάξει, περάσαμε φανταστικά. Παγωμένες μπύρες. Όλα αυτά τα ωραία. Όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές. Τι ώρα φύγατε, λέει. Δεν με είδες. Νίκο, καλησπέρα. Τι ώρα φύγαμε? Φύγαμε 4-5. Τι ώρα φύγαμε? Κάπου εκεί. Τα Σαββατοκύριακα δεν. Όχι μόνο Σαββατοκύριακα, μάλλον πηγαίνουμε στο Τους. Πηγαίνουμε και τις καθημερινές. Τους στα πολιτικά και περνάμε σούπερ. Και τώρα ακούστε τι έρχεται σε λίγο. Ποια μέρα της εβδομάδας, θέλω να μου πείτε, ποια μέρα της εβδομάδας γεννιούνται οι μαμάκηδες?
1: Α, καλά, εγώ δεν είμαι.
0: Εδώ σας θέλω. Στείλτε μήνυμα στο Viber να δούμε ποιος θα πέσει μέσα. 697-800-1048. Θεματάρα σε λίγο. Ποια μέρα της εβδομάδας γεννιούνται οι μαμάκηδες?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24-7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
9: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
1: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
4: Μόνο Destral δε δούσεις.
1: Αλουμίνιο, σιδηρός.
4: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
1: Άρα ξεκινάμε.
4: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
1: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και εσείς είστε στα καλύτερα χέρια. Σοκαπογεύματα, Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
1: Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε και πάμε να ασχοληθούμε με τους άνδρες μαμάκηδες, οι οποίοι μας στείλατε Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Όχι, όχι, όχι. Παρασκευή δεν πέσατε μέσα, δεν είναι Παρασκευή. Εσύ τι μέρα είσαι γεννημένος, μήπως και εσύ, γιατί είδα μήνυμα ότι έστειλε η γυναίκα σου, νομίζω.
1: Ναι, λέει, είμαι σίγουρη, λέει, ότι είσαι εσύ. Άκου εδώ τώρα. Την κάνει την κάνει blog.
0: Τώρα.
1: Ναι. Κόβει ή δεν κόβει καλημέρα στο σπίτι.
0: Κόβει. Γιατί να μπει τώρα τέτοια κακία.
1: Ναι, εσύ. Αυτά τώρα εντάξει είναι λόγια τη πεθερά.
0: Ναι. Σταμάτα. Να σου πω, μήπως κάτι κάνει όμως και τη δείχνει ότι είσαι μαμάκια.
1: Τελικά. Τι να κάνω, εσύ, όχι.
0: Δεν ξέρω. Πόσες φορές με την ημέρα μιλάς με τη μανούλα στο τηλέφωνο.
1: Μία φορά σίγουρα.
0: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Εντάξει, μέρα παραμέρα.
0: Άστα αυτά τα μέρα παραμέρα. Κάθε μέρα είπε πριν.
1: Μέρα παραμέρα την παίρνω. Την παίρνω εγώ.
0: Α, δεν.
1: Καταλαβέ. Το πάμε να αλλάξω.

FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: Τι γίνεται ρε εσύ Αντρέα στο Viber? Οι θαυμάστριές σου τώρα έχουν πέσει από τα σύννεφα. Ωρε μαμάκιας, γιατί ρε Αντρέα? Θαυμαστές και θαυμάστριες, έτσι ναι, γίνεται ναι, ένας ναι. χαμός. Αν και έχεις γεννηθεί. Τι?
1: Εντάξει, απλά έχω καλές σχέσεις με τη μάνα μου.
0: Αν και έχεις γεννηθεί Τρίτη.
1: Έχω γεννηθεί Τρίτη, απόγευμα.
0: Ενώ σύμφωνα με την έρευνα που έχω εγώ, η μέρα που γεννιούνται οι μαμάκηδες είναι η Δευτέρα, ρε παιδιά. Oh. Να, σαν σήμερα ένα πράγμα. Πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Συνήθως λέει η Δευτέρα, οι άντρες που γεννιούνται Δευτέρα είναι μαμάκηδες. Είναι μάλλον λίγο πιο κολλημένοι με τη μαμά τους. Να το πω λίγο πιο ευγενικά. Καλή, γιατί και ναι. το μαμάκιας δεν ακούγεται και πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Elon Musk, Mark Zuckerberg, δεν ξέρω πώς το λένε αυτόν.
1: Ναι.
0: Είναι γεννημένη Δευτέρα.
1: Δευτέρα,
0: που σημαίνει ότι είναι μαμάκι. Δες, αλλά ναι. πρόσεξε.
1: Έχουν κάνει περιουσία.
0: Είναι και επιτυχημένοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι και επιτυχημένοι. Άρα ας κρατήσουμε αυτό το συμπέρασμα στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι μπορεί να είναι μαμάκιδες οι άντρες που έχουν γεννηθεί Δευτέρα, αλλά είναι και επιτυχημένοι. Πάμε να ακούσουμε Σούσουρο, Ανδρομάχη, εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ποιος βρίσκεται τώρα κοντά εκεί στη Νέα Λάμψακο να μπει έτσι στο αρτοποιείο Λιάτης να μου φέρει έτσι ένα ωραίο παγωτάκι? Χειροποίη το παγωτό δικής τους παραγωγής. Να είναι καλά τα παιδιά μας, έχουν υπέροχα παγωτά. Αρτοποιείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Πάρτε και τηλέφωνο να ρωτήσετε και για τις γεύσεις που έχουν. 22 21 60 49 71. Μεγάλη ποικιλία λοιπόν από παγωτά. Θα βρείτε επίσης φρέσκο ψωμάκι καταπληκτικό, σφολιάτες, κρουασάν, καφεδάκια τώρα για το απόγευμα, υπέροχα γλυκά αν δεν είστε του παγωτού και θέλετε γλυκό. Και γλυκά έχουν τα παιδιά μας, τα πάντα όλα έχουν. Αρτοποιείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Τώρα, κάτσε μισό λεπτό να διαβάσω το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Χαιρετώ την όμορφη παρέα. Ελενάρα, ζούμε για να σε ακούμε. αυτός μας δουλεύει να δεις. Ανδρέα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Μα το λέω. Ορίστε, αυτός μας δουλεύει. Αφιερώνει στη Ρούλα. Τι θέλει, Σπύρο Σπυράκο?
1: Σπύρο Σπυράκο, ποιο?
0: Πού το θυμήθηκε, καλέ. Έλα, Παναγία μου. Ένα κομμάτι από τα παλιά. Α, τι σου λέει για μένα, λέει.
1: Πω, τι κομμάτι είναι αυτή, ρε.
0: Φιλιά, παιδάκια, Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου στο Viber.
1: Το θυμάσαι το κομμάτι?
0: Πώς πήγαινε, θυμάσαι?
1: Έλα, ρε, τι σου λέει για μένα.
0: Τι σου λέει
1: για μας και δεν με αγαπάς.
0: Πού το θυμήθηκες,
1: ρε? Τι σου λέει. Μέχρι και ξέρω.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει η πεθερούλα μου σήμερα. Έχει γενέθλια.
1: Α, έλα, γενέθλια.
0: Έχει γενέθλια η πεθερούλα μου σήμερα. Και, Ανδρέα μου,
1: έλα.
0: Αν ήταν η πεθερά σου φαγητό, τι φαγητό θα ήταν?
1: Η δικιά
0: έλα,
1: μου.
0: Έλα, πες το τώρα. Όπως επίσης και εσείς που μας ακούτε, μπορεί να στείλετε μήνυμα στο Viber 697-800-1048, έτσι για να μας πάει καλά η εβδομάδα να ασχοληθούμε με τις πεθερές. Αν η πεθερά σας ήταν φαγητό, τι φαγητό θα ήταν?
1: Να σου πω τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Σικοταριά.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
4: Τι καλύπτει?
3: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρες της πεθεράς.
4: Έλα, Γιώργος,
2: επίσης. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
9: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και πραγματικά ο Ανδρέας θα έχει θέμα μετά να γυρίσει στο σπίτι του.
10: Εγώ λέω να πάω στη μάνα μου καλύτερα.
9: Φέρτε σεκιουριτάδες, φέρτε bodyguards. Δηλαδή έστειλε μήνυμα η πεθερά.
10: Ναι.
9: Καλά ρε, τι σου είπε?
10: Λοιπόν, μου λέει, καλά ρε, λέει, από όλα τα φαγητά λέει με σκοταριά μοιάζω. Γεια, η αλήθεια να λέγεται.
9: Τα θέλει ο οργανισμός σου, συνεχίζει, συνεχίζει. Παιδιά, τι φαντασία είναι αυτή που έχετε. Λουκάνικο στείλατε. Λουκάνικο ή πεθερά.
10: Ρε, πώς λέγεται πεθερό.
9: Κοκορέτσι στείλατε. Γενικά το άντερο πέφτει πάρα πολύ, βλέπω. Σαλμονέλα στείλατε. Σαλμονέλα, ρε παιδιά, δεν είναι φαγητό.
10: Ναι, είναι τέτοιο.
9: Ναι, μέσα στο κοτόπουλο. Γίδα βραστή στείλατε. Σουπιά στείλατε.
10: Καλά, σουπιά, μωρέ. Εντάξει, να μου πει.
9: Σουπιά, γιατί.
10: Ναι, όντως.
9: Αφήνει υπονοούμενο. Σουπιά. Βέβαια θα μου πεις και η δικιά σου τώρα πως την είπες η σηκωταριά.
10: Α, η κοταριά.
9: Και αυτή δεν αφήνει υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων.
10: Αλλά και η σουπιά δεν είναι κακό.
9: Τώρα που το ξανασκέφτεσαι. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Σήμερα Δευτέρα, έτσι ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τις πεθερές μας, αλλά τις αγαπάμε.
10: Καλέ ναι.
9: Δεν με έπεισες, αλλά εντάξει.
10: Ναι, θα το...

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Είμαστε εδώ στον Zoo FM 104,8. Απογευματάκι Δευτέρας. Έχουμε εσάς στην παρέα μας και εσείς έχετε εμάς στη δική σας παρέα. Μπράβο. Ο Ανδρέας εδώ τώρα.
1: Α, τώρα θα πάω, παιδιά, να δούμε τι έγινε με τους διάσημους. Τι έχουν ανεβάσει.
0: Σκαλίζει τα δικά του.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Δανάη Μπάρκα.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι τώρα που έχω μια πορεία.
0: Ναι.
1: Η Μπάρκα πότε παντρεύτηκε, εχθές.
0: Παντρεύτηκε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και έγινε βάσει ήδη φωτογραφίες που είναι έτοιμες από το γάμο.
0: Τι εννοείς έτοιμες, ρετουσαρισμένες εννοείς.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: γιατί.
1: Γρήγορα.
0: Εσύ είπα από πού.
1: Εγώ ακόμα. Λοιπόν.
0: Μετά από δύο χρόνια, δεν τις έχεις πάρει.
1: Τίποτα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Σάκης Ρουβάς.
0: Εδώ εγώ ακόμα δεν έχω πάρει από τη βάφτιση του παιδιού μου, ρε, και είναι 7 χρονών.
1: Άστα να πάνε. Λοιπόν,
0: είμαστε φοβεροί.
1: Ναι, είδες. Σάκης Ρουβάς ανέβασε ένα βίντεο που λέει καλησπέρα στο Your Face.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είναι αυτό το καλησπέρα.
0: Εν τω μεταξύ δεν τον έχω δει φέτος καθόλου.
1: Ναι, χάνεις.
0: Είναι καλός.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Υπάρχει.
0: Λέει ακόμα τα έτοιμοι, μιλάει ακόμα το σπαστό, το αυτό.
1: Ναι, ναι, τα λέει αυτά.
0: Ένα είναι ο Σάκης, θα μου πει τι λέω.
1: Δεν έχει αλλάξει τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει.
0: Έλαντε.
1: Λοιπόν, ένα άλλο τρόπο που είδα, η Σύση Χριστίδου.
0: Ναι.
1: Ανέβασε ένα βίντεο τέλος πάντων, είναι σε ένα πάρτι και βαράει κάτι πριόνια, ρε παιδί μου. Κάτι τέτοια.
0: Ποιο θα βαράει τα πριόνια, η Σύση?
1: Όχι, ρε, εσύ, το πάρτι.
0: Ξέρω. Έτσι που το είπες δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
0: Χαζό.
1: Λοιπόν, ναι, είπες ένα τέτοιο, κατάλαβες.
0: Και όταν λέμε βαράει πριόνια, τι έκφραση είναι αυτή, Ανδρέα? Πώς μιλάς έτσι, παιδί μου?
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ακού βαράει πριόνια.
1: Και εσύ είναι αυτό, τα ξέρεις.
0: Τέλος πάντων. Λέγε.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ολιάγκας ανέβασε. Εσύ έγινε κουμπάρος ο Λιώγκας.
0: Έγινε κουμπάρος, μπράβο, ναι. Πάντα άξιος, πώς σου λένε αυτούς.
1: Πάντα άξιος, ναι.
0: Να είναι καλά.
1: Ναι,
0: και στα δικά του.
1: Ναι. Η Σταμαντίνα Τσιμτσιλή.
0: Όχι, πάντα άξιος είναι όταν βαφτίζει, δεν λένε.
1: Ξέρω εγώ. Και του χρόνου. Και του χρόνου.
0: Είμαστε σήμερα για να είμαστε. Δεν λέω φταίει που είναι Δευτέρα, δεν ξέρω τι φταίει. Για λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Σταμαντίνα Τσιμτσιλή ανέβασε ένα βίντεο. Παίζει πιάνο. Άρεσε, κοίτα εδώ. Δύσκολο.
0: Πού το καταλαβαίνεις ότι αυτό που παίζει είναι δύσκολο? Αφού φωτογραφία είναι.
1: Όχι, βίντεο είναι.
0: Α, είναι βίντεο.
1: Ναι,
0: α, το άκουσες δηλαδή.
1: Ναι, ρε,
0: α, εντάξει, εντάξει. Παίζει, πάω, ναι. Πάσου.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε το βίντεο με το ρεκόρ Γκίνες.
0: Μια Θεσσαλονίκη ξύμε. Αυτό,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν το ανεβάσει και ο Κωνσταντίνος, ποιος θα το ανεβάσει? Εσύ, αφού με το τραγούδι του πήραμε το. Μπήκαμε στο Γκίνες.
1: Μπήκαμε στο Γκίνες, ναι.
0: Με το τραγούδι.
1: 830 λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Πόσου?
1: 830.
0: Είδε που στο είπα πριν. Και επέμενε ότι είναι 800.
1: Εγώ όταν ήταν από τότε live ήταν 800.
0: Και με έβγαζε
1: 30 που φρέθηκαν.
0: Και με έβγαζε τρελή. Ένα χαθεί. Μπράβο, για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια εκεί στη Θεσσαλονίκη που μπήκαν στο Guinness. Μπήκαν στο ρεκόρ Guinness με 830 χορευτές,
1: ναι,
0: που χόρεψαν ταυτόχρονα για 5 λεπτά την τραγουδάρα του Κωνσταντίνου Αργύρου.
1: Αν έτσι το ξέρω, θα πήγαινα και εγώ. 831.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά.

0: νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ στον Show Cafe με 104,8. Τι στέλνετε, μωρέ, για τις πεθερές.
1: Εγώ
0: κακία.
1: Κακία.
0: Εγώ φταίω που το ξεκίνησα σήμερα. Ντολμάς, λαπάς, πατσάς.
1: Ρε εσύ πατσά, ρε εσύ.
0: Και μετά την πήραξε την πεθερά σου που την είπε η κονταριά.
1: Ενέρεση.
0: Εδώ δεν
1: μπορεί... Εγώ για πλάκα το είπα.
0: Μα το ξέρω. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι στέλνουν εδώ πέρα στο Viber. Τόσο αποθυμένα με την πεθερά. Βρε, πάρτε την πεθερά σας να πάτε μια βόλτα στο τους. Να την κεράσετε μια κοκτέιλάρα. Να φάτε εκεί καλά. Να κολυμπήσετε, να περάσετε όμορφα. Στο τους στα πολιτικά βρίσκουμε μια μεγάλη πισίνα. Υπέροχη. Καθαρό περιβάλλον. Πολύ ωραίες ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες. Δυνατή μουσική. Καλά, και μουσικάρες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία την Κυριακή. Υπέροχη κουζίνα και σας το λέω εγώ που τρώω σαν. Βόδι. Καφέ, κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια και κάθε Σαββατοκύριακα μοναδικά weekend party.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα!
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την οπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22, 210, 20, 145.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
15: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
16: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και για εσάς τα καλά παιδιά που μας ακούτε τώρα στα αυτοκίνητά σας, μην πάτε σπίτι με άδεια χέρια. Θα περάσετε από το αρτοπείο Λιάτης πρώτα, ΠΤΟΥ στις 20 στη Νέα Λάμσακο, θα πάρετε το κάτι σας και μετά θα πάτε στις γυναίκες σας. Για τα γόρια λέω, για τα γόρια που μας ακούνε στον δρόμο. Θα πάρετε και καφεδάκι, θα πάρετε ωραία κρουασανάκια, θα πάρετε φρέσκο ψωμάκι για το βραδινό τραπέζι. Έματε τέτοια πράγματα ωραία. Τι να σας κάνω, θα πάρετε ωραίο παγωτό, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Να είναι καλά τα παιδιά. Για μας τρομερές γεύσεις. Αρτοπείο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο, 22 21 60 49 71.
1: Τι θέλω να πω, κάτι θέλω να πω. Γιατί πάμε, τι θέλω να πεις τώρα, κάτι θέλω να πω.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω για ένα σνακ φοβερό, μοναδικό, το οποίο θα το φτιάξετε, κορίτσια μου, τώρα στο Μουντιάλ. Οι άντρες, θα πούνε γυναίκα φτιάξε αυτό, γυναίκα φτιάξε εκείνο, γυναίκα το άλλο, γυναίκα το παράλλο. Σας έχω λοιπόν την καλύτερη λύση. Τι θα φτιάξετε στα γόρια σας, κάτι που θα είναι σε πόση διάρκεια, ένα λεπτό, δύο λεπτά, μέσα σε δύο λεπτά.
1: Μην αλλάξουμε πολύ ρεύμα.
0: Όχι. Μέσα σε δύο λεπτά θα έχετε φτιάξει στον καλό σας, που είναι φαν εκεί του Μουντιάλ και είναι κολλημένο στην μπάλα και στην τηλεόραση, θα του έχετε φτιάξει το ωραιότερο σνακ. Θα μάθετε σε λίγο.

0: Ορίστε, εμείς αυτό θα χορέψουμε στη Χαλκίδα.
1: Ναι,
0: για
1: αυτό...
0: να μπούμε στο ρεκόρ Guinness.
1: Εντάξει, θα το σπάσουμε.
0: Αυτό θα χορέψουμε.
1: Πώς θέλουμε ακόμα.
0: Θα το σπάσουμε.
1: Άντε, άλλη 20 πες.
0: Τι άλλη 20 βρε.
1: Πώς θα βάλουμε, μωρέ.
0: Πρέπει να είναι πολύ για να μπει στο ρεκόρ Guinness, ρε Σιατρία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι άλλοι χόρεψαν 830 άτομα στην Αριστοτέλους, ας πούμε. Ζεμπέκικο με κοροϊδεύεις τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να φάμε τώρα αυτό το σνακ, ειδικά για τα αγόρια που βλέπουν συνέχεια μπάλα και τους αξίζει να τιμωρηθούν για αυτό το πράγμα. Κορίτσια, 2 λεπτά. 2 είπα, μπορεί να είναι και 30 δευτερόλεπτα αυτό το φαγητό που θα τους φτιάξετε το σνακ. Λοιπόν, ανοίγετε την κατάψυξη. Έχετε πάντα μέσα ένα σακουλάκι κατεψυγμένα λαχανικά τύπου μπάμιες.
1: Μπαρμπαστάθης,
0: δεν μου έρχεται εμένα τώρα κάποιο άλλο. Ανοίγεις την κατάψυξη, παίρνεις το σακουλάκι με τις μπάμιες, έτσι παγωμένες όπως είναι, του το βάζεις σε ένα μπολ και σου το σερβίρεις. Παιδιά, είναι viral στο TikTok αυτό. Σε πολλές χώρες, δεν ξέρω στην Κίνα και δεν ξέρω εγώ πού αλλού που βλέπουν ποδόσφαιρο αυτή την περίοδο, οι γυναίκες σερβίρουν τους άντρες τους κατεψυγμένες μπάμιες.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλες αυτές. Πώς θα τις αγκώσεις?
0: Ποια είναι μεγάλη?
1: Οι μπάμιες δεν είναι αυτές οι μόβοι, οι μεγάλες.
0: Παιδιά, δεν τρελαθώ. Ποιες μόβοι, οι μπάμιες είναι πράσινες. Μελιτζάνες λες.
1: Α, μελιτζάνες, ναι. Ω, φαντάσου, άσχετος.
0: Παιδιά δεν ξέρει
1: να ξέρει. Δεν τρώω, ρε, λένε, τι κάνω.
0: Ούτε τη μελιτζάνα.
1: Όχι, ρε.
0: Να σου πω, δηλαδή κατεψυγμένη μπάμια δεν έχεις φάει. Φρέσκια.
1: Πρέπει να λέω, δεν έχω φάει ψημένη.
0: Αμάν εσύ, Αντρέα, ούτε τις γνωρίζεις τις μπάμιες. Παιδιά, έχει γίνει viral, χωρίς πλάκα αυτό. Κορίτσια, ανοίγεται ένα σακουλάκι μπαρμπαστάθης, τέλος πάντων κάτι αντίστοιχο στην Κίνα, δεν ξέρω ποιος μπάρμπα κάτι είναι εκεί.
1: Μπάρμπα τσακιτζάν.
0: Αυτός, ανοίγεις το σακουλάκι, βάζεις τις κατεψυγμένες μπάμιες και είναι και δροσερό σνακ αυτό. Είναι πολύ δροσερό. Τώρα πάλι, αν ο άντρας σας δεν τα πάει καλά με τα παγωμένα, μπορείτε να το βάλετε για 5 λεπτά στο air fryer στους 200 βαθμούς και να φάει μια τραγανή μπάμια. Δηλαδή την μπάμια θα τη φάει, όπως και να έχει. Δεν θα ξέρουμε τώρα αν είναι παγωμένη ή
1: ζεστή.
0: Ή ζεστή.
1: Αυτό. Εμένα μου αρέσει και παγωμένη.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και ανυπομονώ για τον καύσωνα αυτής της εβδομάδας. Θέλω ρε παιδί μου να ζεστάνει, θέλω να σκάσω, θέλω να υδρώσω. Θέλω έτσι τη μαζόχα, τι να κάνω τώρα. Για πες μου ρε εσύ κεφίρ.
1: Θα σου πω τον καιρό, αλλά εσύ βοήθησε με ρε εσύ.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Όχι, θα σου πω. Έχω ένα πονοκέφαλο σήμερα.
0: Πονοκέφαλο.
1: Άστο ρε, ρε εσύ. Δεν σε βλέπω καν. Δεν σε βλέπω, κατάλαβε.
0: Ναι, κατάλαβα. Μήπως είσαι ματιασμένος και δεν ξέρω να ξεματιάζω. Αν κάποιο παιδί εκεί έξω μας ακούει και ξέρει να ξεματιάζει.
1: Μιλάντι, μιλάντι.
0: Μελάδι, με ξύδι, με πυρούνι, δεν ξέρω πώς θέλουν να σε ξεματιάσουν εσένα. Ρίξτε ένα ξεμάτιασμα στον κεφίρι μας, γιατί δεν είναι στα πολύ καλά του σήμερα. Και πείτε μας και στο Viber 697-800-1048. Ήταν τελικά ματιασμένος ή απλά να του δώσουμε ένα ντεπών και να του περάσει ο πονοκέφαλος.
1: Δεν έχουμε και υπόθετο.
0: Τελείωνε, βρε. Λοιπόν, για πες μου και τον καύσωνα από ανυπομονώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτή η θερμοκρασία στην Χαλκίδα είναι στους 27 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αύριο τι μέρα είναι. Α, ναι.
0: Τρίτη.
1: Αύριο, τρίτη. Λοιπόν, πω αύριο Τρίτη, παιδιά, ναι. Τα έχει σύννεφα.
0: Σύννεφα.
1: Πω, χάλια. Αρκετά σύννεφα, λέει.
0: Εσύ πριν λίγο δεν είπες ότι θα έχουμε καύσωνα αύριο. Ναι. 34.
1: 34, αλλά θα έχει αρκετά σύννεφα.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Ναι, Τετάρτη λέει λίγα σύννεφα. Α, Τετάρτη. Ρε, εσύ έχει βροχές Τετάρτη.
0: Βροχές.
1: Δεν είσαι, λέει βροχή. Μετά τις 6. Μετά τις 3.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη ασθενής βροχή. Πω, πω και την Πέμπτη.
0: Ρε είσαι με τα καλά σου, άλλα μας έλεγες πριν τώρα, μην νευριάζεις.
1: Παρασκευή συννεφιασμένος, λέει όλη μέρα συννεφιασμένη. Και Παρασκευή. Πω, πω ρε χάλια. Και το Σάββατο.
0: Τι λες μωρέ.
1: Πολλά σύννεφα.
0: Αλήθεια τώρα. Όλη εβδομάδα συννεφιασμένη θα είναι.
1: Ναι, σιγά, πολύ μου ντύλα, ρε.
0: Έλα Παναγία μου. Βρε σίγουρα Χαλκίδα είσαι.
1: Ρε εσύ, πω, Θεσσαλονίκη έχω μπει.
0: Το ξέρα. Το ξέρα. Χαζό το παιδί, το ξέρα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε εσύ, Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά.
4: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
5: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
4: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
5: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
4: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
5: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
4: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
5: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
4: Stay salty.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
7: Εσύ που θα είσαι.
6: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
16: Are they people?
17: No.
16: Are they human?
17: Oh my God.
15: Αυτόν τον Ιούνιο.
18: This 79-year cover-up has to end.
15: Ημέρα αποκάλυψης.
18: You don't need to fear them.
19: I fear us.
15: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
20: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
21: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
22: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω.
23: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
24: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
25: Παρακαλώ.
26: Μαρία.
25: Έλα.
26: Να σου κάνω μια ερώτηση.
25: Παρακαλώ.
26: Έλα Μαρία.
25: Ναι.
26: Να σου κάνω μια ερώτηση.
25: Παρακαλώ.
26: Έλα Μαρία.
25: Ναι, έλα.
26: Να σου κάνω μια ερώτηση.
25: Όχι.
27: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
25: παρακαλώ,
27: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
28: Shock FM απογεύματα.
29: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Απογευματάκι Δευτέρας. Και,
30: και
29: ο Γιώργος Μαυρίδης υιοθέτησε Σκατζοχυράκι.
30: Σοπαρέ.
29: Και κοίτα να δεις τώρα, εκτός ότι λέει ότι είναι ωραίο να είσαι μάνα.
30: Έτσι πέρα.
29: Γεια σου ρε Γιώργο. Ναι, είναι ωραίο λέει να είσαι μάνα τελικά. Έχω πολλές απορίες γιατί και εμείς έχουμε ένα Σκατζοχυράκι στο σπίτι.
30: Πού στην αυλή?
29: Ναι, εμφανίστηκε εδώ και καμιά εβδομάδα.
30: Ναι.
29: Ένα πολύ όμορφο Σκατζοχυράκι στην αυλή. Η κόρη μου βέβαια το έχει βαφτίσει και όλα το έχει βγάλει η Κατερίνα.
30: Είναι θηλυκό, είναι, δεν ξέρεις.
29: Πού να ξέρω, ρε παιδί μου.
30: Εμείς δεν πούμε την Κατερίνα, μωρέ.
29: Κατερίνα της ήρθε να το πει τώρα, ξέρω εγώ γιατί.
30: Ναι.
29: Η Κατερίνα ή η Σκατζογυρίνα, πού να ξέρω. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Μαυρίδη, αφού το υιοθέτησε το σκατζοχυράκι του.
30: Ναι.
29: Τι τρώει ο σκατζόχυρος, γιατί εμάς η Κατερίνα, το σκατζοχυράκι που έχουμε στην αυλή, δεν έχει αφήσει κροκέτα σκύλου όρθια. Δηλαδή, πραγματικά.
30: Τι λες,
29: κάθε τρεις και λίγο τη βλέπεις μέσα στο ταψί που έχουμε για τα δέσποτα εκεί και τα τέλος πάντων έξω της γειτονιάς.
30: Ναι.
29: Και πάει μέσα στο ταψάκι εκεί που βάζουμε τις κροκέτες και τρώει κροκέτες σκύλου ο σκατζόχυρος, ρε παιδιά.
30: Τι λες, έχει βάλει τις κροκέτες. Κάνει ρε να φάει κροκέτα σκυλού.
29: Και πού ξέρω, αφού τα τρώει.
30: Και δεν καπνίζει. Δεν φωνάζει τον πόγια, λέω.
29: Άντε, βρε, τελείω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Λοιπόν, πόσο έχουμε σήμερα, 15.
1: 15, ναι.
0: 15 από 18 σας θέλω. Προσοχή στα αυτοκίνητα πάλι για ακόμα μια φορά. Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τις 18 Ιουνίου.
1: Oh.
0: Αλλαγές έρχονται από 18 Ιουνίου στους κανόνες που αφορούν το φαρμακείο που έχουμε στο αυτοκίνητό μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτό που ίσχυε έως τώρα από το 1978, ευκαιρία να αλλάξει, ήταν ότι ένας οδηγός αυτοκινήτου θα έπρεπε να έχει στο κουτί πρώτων βοηθειών του οχήματός του βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, απλούς επιδέσμους και απολυμαντικά τύπου ινοπνεύματος.
1: Ναι.
0: Με απόφαση όμως του Υπουργείου 50 χρόνια μετά, την πρώτη εκείνη απόφαση, οι οδηγοί καλούνται να αναπροσαρμόσουν το φαρμακείο τους. Τι άλλο να κάνουμε πια, και δεν ξέρω και που το έχω, ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης στο δρόμο. Πρόσεξε, ούτε ένα ούτε δύο, παιδιά. 16 πράγματα πρέπει να έχει το φαρμακείο μέσα.
1: 16.
0: Το καινούριο. Καταρχάς λέει κουβέρτα διάσωσης ισοδερμική. Χωράει.
1: Ξέρω εγώ εσύ, τι κουβέρτα βελέτησε αυτή την παλιά.
0: Κουβέρτα διάσωση ισοθερμική, ένα τεμάχιο. Ρολό ταινία, σετ αυτοκόλλητα, επίδεσμος αποστηρωμένος 1, 2, 3, 4, 5 κομμάτια, επίθεμα εγκαυμάτων, επίθεμα πληγών κομπρέσα, ελαστικός επίδεσμος 1, 2, 3, τριγωνικός επίδεσμος, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, παιδιά τα πάντα όλα.
1: Τι λες, όλα αυτά.
0: Γάντια μιας χρήσης, έχεις γάντια μες στο φαρμακείο σου, βρε.
1: Γάντια, όχι,
0: εγώ
1: δεν
0: παιδιά
1: έχω.
0: Σίγουρα δεν έχω. Υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος.
1: Έχω, αλλά τα έχω μπροστά αυτά.
0: Εγώ έχω ντε μακιγιάζ, πιάνει.
1: Ναι. Ήταν τα στρογγυλά που έχετε εσείς.
0: Τροπή. Πον. Ιατρική μάσκα προσώπου κτλ. Κτλ.
1: Παιδιά. Ρεσί...
0: Λένε εδώ διάφορα τα παιδιά. Τι αν θα έχει φορείο.
1: Ναι,
0: φορείο λέει θα έχει.
1: Ρε, εσύ δεν. Ναι, πραγματικά. Ρε, εσύ δεν παίρνει ένα στενοφόρο καλύτερα.
0: Παιδιά, είναι πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα χωράνε όλα αυτά, αλλά επειδή θα έχει πρόστιμο, θέλω να σας πω ότι από τις 18 Ιουνίου θα πρέπει να έχετε αυτά τα πράγματα στο φαρμακείο του αυτοκινήτου σας.
1: Ρε, εσύ, εγώ και να τα βάλω όλα αυτά στο αμάξι, πρέπει να ρίξω τα καθίσματα.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Για πες τι θα κάνεις απόψε. Πού θα πας.
1: Άκουρα δεις τώρα.
0: Τι θα φας.
1: Τι θα φάω, ναι. Δεν ξέρω τι θα φάω. Α, όχι, έχω. Έχω μπιφτεκιά.
0: Α, είχα ένα άγχος. Γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες που σε ρωτάω τι θα φας, λες λουκάνικο.
1: Yes.
0: Οπότε λέω, έχει γούστο να πει και σήμερα λουκάνικο και τίποτα άλλο. Θα λέει και ο κόσμος ότι τους κοροϊδεύουμε.
1: Όχι, όχι, αλήθεια. Τρώω λουκάνικο, αλλά κάθε τρίτη.
0: Κάθε τρίτη έχετε λουκάνικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος.
1: Υπάρχει, ναι, βλέπω κάτι στην τηλεόραση.
0: Εντάξει. Και γουστάρετε να το βλέπετε με λουκάνικο παρέα. Εντάξει. Σήμερα.
1: Τι έχει ο κόσμος να ξέρει,
0: εντάξει,
1: κολλήματα.
0: Γιατί παιδάκι μου, δεν σε παρεξηγούμε εμείς εσένα, σε αγαπάμε.
1: Καλέ.
0: Σήμερα τι φαγητούλη έχεις.
1: Αφού σου πάρει μπιφτέκια.
0: Α, μπιφτέκια, τελικά είναι σίγουρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπιφτεκάκια, ωραία.
1: Επίσης μου κάτι με ρώτησε, δεν θα κάνω κάτι τώρα,
0: ναι.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη από ό,τι έμαθα.
0: Ναι, ναι, έχει ζεστούλα.
1: Δεν ξέρω τι λέω και φίλ.
0: Να πας να φας τα μπιφτεκάκια σου και να χαλαρώσεις το σπιτάκι σου. Άμα θέλετε εσείς μια βολτίτσα σήμερα, πάτε μια βόλτα στο Τουζ, έτσι να πιείτε τις κοκτέιλάρες σας, να περάσετε πολύ ωραία. Διότι καλοκαίρι τι σημαίνει, ρε παιδιά, σημαίνει ξεγνιασιά. Πολύ ωραία μουσική, σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο Tours, στα πολιτικά Ευβίας, όπου ξεκινάς από το πρωί και απλά μένεις όλη την ημέρα. Δίπλα στην πισίνα με μουσική, χαμόγελα, Tours, στα πολιτικά Ευβίας και Stay Salty.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android. Μάτια.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσης. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσεις.
3: Δεστράλαβε αφίδεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
5: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
7: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
5: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει, Γιώργο. Οπότε ο ηλίθιο μπαίνει, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.

Νίκος και Μαρία. Rock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: με το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Αλιμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty at 2 Speech Bar and Water Ski Park.
2: Πολιτικά ευείας.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
6: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
7: Are they people?
8: No.
7: Are they human?
9: Αυτόν τον Ιούνιο.
10: This 79-year cover-up has to end.
9: Ημέρα αποκάλυψης.
10: You don't need to fear them.
11: I fear us.
9: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
13: Αγιέχ, Summer Competition.
14: Αυτό το καλοκαίρι.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
3: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
4: Είστε έτοιμοι!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και η Μαρία να καταφέρει να μας πει ένα σποτ για προφυλακτικά. Είσαι έτοιμη?
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Yes. Τα προφυλακτικά Κέρβερος δεν παίζουν παιχνίδια. Εκτός από εκείνο που θέλεις εσύ. Με όνομα εμπνευσμένο από τον τρικέφαλο φύλακα, φροντίζουν να μένουν έξω από όλα τα απρόοπτα, όσο εσύ μένεις μέσα στη στιγμή. Αλλά το επόμενο πρωί να έχει μόνο χαμόγελα και όχι εκπλήξεις.
1: Οι εκπλήξεις είναι σε 9 μήνες.
2: Εύχριστα την κατάλληλη στιγμή.
1: Άλλοι μετράνε πρόβατα για να κοιμηθούν ήσυχα. Εγώ απλώς ξέρω ότι έχω προφυλακτικά. Προφυλακτικά, ναι. Κέρβερος και καληνύχτα, πελάρια.
2: Αυτή τη διαφήμιση μόνο ο Γιώργος τον πέσει με την πίεση.
1: Αφήνει και υπονοούμενο, καληνύχτα, πελάρια.

0: Το καταλάβαμε, Γιώργο, απλά δεν μπορούμε να
1: πάρουμε. Πανέξυπνο, πανέξυπνο.
0: Όχι.
1: Τέλειο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: σου απαντάω.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα μου

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώ το καλό ήσου, να ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανε. Να, η γυναίκα τη λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσου, να ρε φίλε, του λέει που έκανε 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, με μια βλακία και μισή πήγε και έκανε. Έχω του λόγου μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
3: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Μάτια.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβυνίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά.
2: Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
1: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί δεν θα δίνα, παιδιά, να μου λέγε κάποιο. Θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα δίνα δύο χιλιάρικα.
2: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικα.
1: Δεν το είπα έτσι.
2: Όχι, θα σε αφήσω να φύγει δύο μέρες. Ένα.
1: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Ωραία, ένα μισή χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
1: Αλήθεια το λέω.
2: Έλα, ένα μισή χιλιάρικο γυρνά Δευτέρα. Έλα.
1: Άντε, γεια ρε, παιδιά.
2: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε υγεία και θα πληρωθούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέν 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Βάλε τώρα.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.